0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
7: Music Club 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Η καλύτερη μουσική.
1: Και ακούτε Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με γεύη.
6: Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Επισκηνής. Κάτι καινούριο γεννιέται στο Ηράκλειο. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου με 44 χρόνια παρουσίας παρουσιάζει εργαστήρια θεάτρου ενηλίκων από 14 ετών και άνω με υπεύθυνο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Μανιά. Υποκριτική, ορθοφωνία, κινησιολογία και θέατρο επισκηνής. Έναρξη Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες 28 13 013 218. Επισκηνής. Το θέατρο ξεκινά από εσένα.

0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
3: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
3: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
6: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
7: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πατάς γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Fairmos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
11: Η ώρα είναι 7.
10: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετς Κλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. Η καλημέρα μας, 07:05 και 37 δευτερόλεπτα, ημέρα Παρασκευή. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Επέστρεψε και πάλι η καλοκαιρία, παύλα ο καλός καιρός, το καλοκαιράκι τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο, διότι με κοντομάνικα και βερμούδες και αμάνικα και τυραντάκια κυκλοφορεί ακόμα ο κόσμος. Η αλήθεια είναι αυτή, έκανε μια μικρή ψυχάλα, εντάξει, χοντρή ψυχάλα μια-δυο μέρες, αλλά είναι λίγο νωρίς ακόμα θεωρώ για να αποχαιρετήσουμε το πολύ αγαπημένο μας καλοκαιράκι, οπότε έχει αρκετό καιρό ακόμα. Αρκετές μέρες δηλαδή με καλοκαίρι, αυτό θέλω να πω τέλος πάντων. Θεωρώ εγώ από την εμπειρία που έχουμε ότι σίγουρα μέχρι τέλη Οκτωβρίου, δηλαδή 28 Οκτωβρίου, μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι καταπληκτικός. Μπορεί ίσως το βράδυ να βγάλει μια μικρή έτσι ψυχρούλα, αλλά γενικότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας θεωρούμε ότι ο καιρός μέχρι 28 Οκτωβρίου θα είναι καταπληκτικός. Αυτό πιστεύουμε, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 18 του μηνός, 18 Σεπτεμβρίου, Ανατολή του Ηλίου, είχαμε στις 07:08. Ακόμα δηλαδή, 07:06 είναι τώρα, ακόμα δεν έχει βγει ο ήλιος και εμείς κάνουμε εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο και ο ήλιος θα δύσει στις 19:30. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, εάν έχετε γενέθλια, happy birthday to you, ή αλλιώς εάν γιορτάζετε, διότι σήμερα γιορτάζει η Αγία Αριάδνη. Αριάδνη. Οπότε χρόνια πολλά στο όνομα Αριάδνη, Ρωμήλος, Ρωμηλία, μεγάλη Αγία, πολύ ωραίο όνομα το Αριάδνη. Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας θυμάται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Αριάδνη.

Να. Την καλημέρα μας. Good morning, ladies and gentlemen. 07 και 15 και 47 δευτερόλεπτα, ημέρα Παρασκευή. Σήμερα 18 του μηνός, 18 Σεπτεμβρίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη, το Γιοργαλή, από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, τα μπιφτεκάκια τα πολύ ωραία του Γιακουμή, και βέβαια τα μαγειρευτά, τα πάρα πολύ ωραία του Γιακουμή, τα οποία γίνονται και delivery αλλά και take away. Αλλά και το καλύτερο είναι να πάτε από εκεί, να κάτσετε εκεί στην αγορά και να περάσετε πάρα πολύ ωραία, ladies and gentlemen. Την καλημέρα μου εδώ πέρα, χαμός, δεν πρόλαβα να ξεκινήσω την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα μας εδώ στον φίλο μας, Παύλα Κουμπάρου μας, Παύλα Χαρίτων Μαρινάκη, Χάρης Μαρινάκης, φαρμακείο Τσαλικάκη, Τσαλικέισον, φαρμακείο Τσαλικάκη, δίπλα στο Τρανζίστορ, το πολύ ωραίο αυτό ανανεωμένο μαγαζί που κατά καιρούς πηγαίνουμε και εκεί κάνουμε κάτι πολύ ωραίες βραδιές. Εντάξει, καλά. Μια φορά, δύο φορές το χρόνο πάμε. Κυρίως πάμε την παραμονή και τη ημέρα της, παραμονή και την ημέρα της Αγίας Μαρίας. Της Αγίας Μαρίνας πάμε και κάνουμε κάτι event στο Τρανζίστορ. Μια χαρά, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Η αλήθεια είναι αυτή και περνάμε και πάρα πολύ ωραία και γίνεται και χαμός. 5.000, 10.000 κόσμος περνάει εκεί κάθε το διήμερο, τέλος πάντων, της Αγίας Μαρίνας. Αυτά άσχετο, απλά τώρα το θυμήθηκα. Επειδή δίπλα είναι το φαρμακείο του κολλητού μας εδώ πέρα, του Χάρη, του Μαρινάκη, που μου στείλε μήνυμα τώρα εδώ πρωί-πρωί να μας πει την καλημέρα του. Να παίξουμε λίγο Αντώνη Ρέμο, το Μέχρι το Τέλος του Κόσμου. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρηφαίρη, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ!

Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Club στους 105,8. Να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα voice messages, τις καλημέρες σας και τα τραγούδια τέλος πάντων που θέλετε να ακούσετε, να αφιερώσετε στους μικρούς μας φίλους που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν. Έχουν ψηλό ξεκινήσει, η αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι μεν πρώτη βδομάδα, αλλά έχουν ψηλό ξεκινήσει. Βρεφική, παιδική, δημοτικά, γυμνάσια, αλήκεια, χαμός γίνεται. Παρεπιπτόντως, μια και είναι σήμερα 18 του μηνός, να στείλω την καλημέρα μου στην αδερφή μου Ελένη Μάρτη, λέγεται η κοπέλα. Ελένη Μάρτη είναι, δουλεύει στο... Πώς το λένε τώρα, Σκλαβενίτ, πώς λέγεται, που ήταν παλιά Μαρινόπουλος, Σκλαβενίτης λέγεται, είναι στην Ικάρου, σούπερ μάρκετ. Καλημέρα μας, είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής και μου θύμισε βέβαια ότι σήμερα έχει γενέθλια και ο γιος μου ο Χουάν, 18 του μήνα. Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε και να πιάσουμε στα χέρια μας το Χουανάκι 18 Σεπτεμβρίου το 2022. Αυτόν τον άγιο άνθρωπο, κυρίες και κύριοι, αυτό το θείο πλάσμα που μας έστειλε ο Θεός, μαζί μετά μάλλον από τον άλλο άγγελο εξ ουρανού που μας έστειλαν, τον Γιώργο το Μάρτη, τον οποίο μας τον έστειλαν λίγο αργότερα, δηλαδή εννοώ σε μήνα λίγο αργότερα, 5 Νοεμβρίου, αλλά σε χρονιά λίγο πιο πριν, το 19, το 2019. Αυτά που λέτε, οπότε σήμερα γιορτάζει το Χουανάκι. Να του πούμε χρόνια πολλά. Δεν ακούει ακόμα γιατί κοιμάται μέχρι να ξυπνήσει τέλος πάντων, αλλά όταν θα ξυπνήσει θα του βάλουμε το καλέ, ποιος είναι αυτός, ή το τραλαλέρο, τραλά, δεν ξέρω τέλος πάντων ποιο θέλει. Και θα είναι στο αυτοκίνητο να το αφιερώσουμε. Παίξουμε λίγο τώρα Γιώργο Μαζονάκη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουραίρα. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα, το ήξερα.
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
7: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
8: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
9: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.

0: Ψάχνεις το μόνο εσύ. Στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, η ώρα είναι 07 και 38 και 14 δευτερόλεπτα, δηλαδή σχεδόν 8 παρά 20, ημέρα Παρασκευή σήμερα. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, αλλά και βέβαια μπορείτε να μπείτε και στο site μου το καινούριο, το www.djpanagiotismartis.gr, που έχει να κάνει με γάμο, βάπτιση κτλ. Και εννοείται ότι μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8 και σας χρησιμεύει για δώρα και διαγωνισμούς, σαν τα δώρα που θα δώσω αμέσως τώρα. Την καλημέρα μου να στείλω σε όλα τα παιδιά εκεί στο αθλητικό σωματείο Τάλων και στο φίλο μου τον Νίκο τον Ντασιονάκη από το Ντασιονάκης Team, που είναι δίπλα στα σχολεία του Τάλου, στην οδό Λουί Περνιέ αριθμός 3, πυγμαχία, kickboxing για όλες τις ηλικίες και πολύ ωραία δουλειά κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Και θα δώσω αμέσως τώρα δύο δωράκια εκεί από το αθλητικό σωματείο Τάλων. Θα δώσω από ένα μήνα σε δύο παιδιά, για παιδιά δηλαδή, υποτροφίες κατά κάποιο τρόπο για ένα μήνα δωρεάν. Να πάνε εκεί, όχι ένα μάθημα, ένα μήνα. Να κάνουν, ας πούμε, από δύο προπονήσεις την εβδομάδα για ένα μήνα. Να πάνε εκεί και να περάσουν πάρα πολύ ωραία. Πρώτον, και δεύτερον, να δούνε αν τους αρέσει αυτό το άθλημα και αν τέλος πάντων θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν την δραστηριότητα. Οπότε θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Γράφεται Ντασιονάκης, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και τα δύο πρώτα μηνύματα που θα στείλουν μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, θα κερδίσει ο καθένας για το παιδί του, για παιδιά είναι αυτά που θα δώσω σήμερα, τις επόμενες ημέρες θα δώσω και για μεγάλους. Θα κερδίσουν από ένα μήνα δωρεάν για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία και ίσως, αν θέλετε μετά, να ξεκινήσετε και αυτή την πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα για τα παιδιά. Οπότε περιμένω τα μηνύματά σας. Παίζουμε λίγο Γιάννη Πάριο τώρα. Τα θες όλα δικά σου, έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Δήμου και λίγο Νίκο Καρβέλα, τα εσώρουχα και λίγο Σάγκη Ρουβά. Προγραμματάρα και σήμερα, πρωινό πολύ ωραίο ευχάριστο ξύπνημα για να πάμε πάρα πολύ ωραία στη δουλειά, στο σχολείο, τέλος πάντων οπουδήποτε θέλουμε. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning!

Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μου στέλνουν μηνύματα εδώ στο Viber. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να πούμε χαιρετίσματα από τον Ψημόπουλο, τον Γιάννη, στον Φραγκιαδάκη τον Γιώργο. Την καλημέρα μας, good morning. Να στείλω την καλημέρα μου και στα παιδιά εδώ, στην φίλη μου την Ελίνα που μου στέλνει μήνυμα στο Viber του σταθμού. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Λέω καλημέρα και εγώ. Καλά, δεν απαντάω, απλά από μέσα μου το λέω. Μήπως μπορείς, μου λέει, να μας βάλεις λίγο Κατερίνα Γιώργιου, διότι είμαστε στο αυτοκίνητο. Θέλουμε, μου λέει, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε. Μια πάρα πολύ ωραία διασκευή που έκανε η Κατερίνα Γιώργιου σε ένα παλαιότερο τραγούδι από τον Θάνο Πετρέλη, που είχε γράψει ο Φίβος. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, ημέρα Παρασκευή.

0: Ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Να σου την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα. Κολλητός, αδερφός. Καλημέρα μας και του αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος ο Βέρτης. Δεν μπορούμε να του χαλάσουμε χατήρι κάθε πρωί να του παίξουμε σε κάποια φάση ένα τραγούδι από τον αγαπημένο του τον Νίκο Βέρτη. 07 και 52 και 06 δευτερόλεπτα. Περιμένοντας και τη Μάνια βέβαια που θα έρθει κανονικά, περιμένοντας και τον στην ώρα της ενώ περιμένοντας και τον Δημήτρη. Να στείλω την καλημέρα μου στον αδερφούλη μου, τον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Την καλημέρα μας και στα Αγριοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Έχω πάρα πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνων Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνωνα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνων Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνωνα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Music Club.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
7: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
6: Όχι.
7: Γι' αυτό έσπασε.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
8: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
9: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
10: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
11: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι οίκους.
9: Τηλέφωνο 2810-320-800.
10: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
11: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος Επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
14: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
13: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
14: The Thermos Events.
13: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
14: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
15: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
16: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
17: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
18: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη.
19: Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
20: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε τον συμπαρουσιαστή μας, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
2: Καλημέρα.
1: Αυτός είναι ο κεντρικός συμπαρουσιαστής, η άλλη είναι βοηθός, η Spider Woman.
2: Έχουμε εδώ καμία άλλη και δεν τη βλέπω.
1: Όχι, εντάξει, όταν θα έρθει ρε παιδί μου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Κωστή, ο οποίος μας ακούει από την Καλλιθέα. Έχουμε και ακροατές στην Αθήνα.
2: Α, ωραία.
1: Ναι, τον Κωστή από την Καλλιθέα.
2: Ναι.
1: Ο οποίος δουλεύει στην.
2: Να την, κατευθείαν, παίρνει τηλέφωνο. Ναι, βάλτε την.
1: Κάτι μάνια τώρα.
2: Είναι η κυρία που δεν είναι εδώ.
1: Ναι. Παρακαλώ, πείτε μου.
3: Είπε αυτός ο κύριος χωρίς μαλλιά δίπλα σου. Έχουμε άλλη εδώ.
1: Ναι, έχουμε άλλη εδώ, ναι. Αυτό, εσένα είπα.
2: Δεν βλέπω
1: ναι.
2: Καμία, γι' αυτό.
3: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
3: Έχει πάρει και αυτός αέρα, το βλέπεις φαντάζομαι.
2: Θες να μου δημιουργήσει κόμπλεξ, τι σημαίνει ο κύριος που δεν έχει μαλλιά.
1: Καλά σου λέει μάνια, γιατί μιλάς έτσι για τους φαρακούς.
2: Με προσβάλλεις.
1: Τον εμπροσβάλλεις, γιατί τα λες αυτά.
3: Και ο μπαμπάς μου είναι κύριος χωρίς μαλλιά. Είναι προσβολή να μην έχεις μαλλιά.
1: Βέβαια, προσβολή είναι. Και εγώ δεν είμαι. Όχι, εγώ δεν είμαι από αυτούς που δεν έχω μαλλιά. Έχω μια ελαφριά αρέωση.
2: Αλλά Ζινεντίν Ζιντάν είσαι εσύ.
1: Ζινεντίν Ζιντάν, ναι.
2: Έτσι. Να. Το κλείσε.
1: Όχι, την έκλεισα εγώ.
2: Α.
1: Λοιπόν, στον Κωστή το Μαθιουδάκη από την Μαθιουδάκης Elevator που μας ακούνε από την Αθήνα, την Καλλιθέα είναι τα κεντρικά τους γραφεία. Είναι φανατικοί ακροατές εδώ της εκπομπής. Έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό δηλαδή.
2: Οκ, okay, μπράβο τους.
1: Με το δίκιο τους οι άνθρωποι θέλουν να παίξουμε λίγο Εύη Κουκλοβίνη. Την ξέρεις την Εύη την Κουκλοβίνη?
2: Όχι.
1: Η Εύη η Κουκλοβίνη,
2: ναι.
1: Είναι ένα ανερχόμενο
2: ταλέντο. Alright.
1: Την έχουμε κάνει και συνέντευξη εμείς εδώ. Εύη Κουλ, έτσι λέγεται, Κουλ Κουβίνη.
2: Έχει επίθετο για φανέλα Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, πρέπει να είναι ποδοσφαιρίστρια. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε. Ένα πολύ ωραίο κορίτσι κτλ.
2: Είναι εδώ Ηράκλειο ή Αθήνα?
1: Τώρα είναι στο. Εμφανίζεται εκεί με το. Εκεί που ήταν η Λιόλιου, που μαλώσανε που έφυγε η Λιόλιου κτλ. Ρωμαίο, πώς το
2: λένε. Άρα είναι σε σχήμα πάνω στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, πρωταγωνίστρια σχήματος είναι.
2: Α, ωραία. Για να την ακούσουμε.
1: Μαζί με τον άλλο που έλεγε παλιά Τούλη για το Χριστούλη, τα πασχαλινά τα τραγούδια.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Το Σαντιγκάι, το Σαντιγκάι.
2: Ναι, okay.
1: Το Χρήστο Σαντιγκάι, ρε.
2: Δεν το ξέρω.
1: Που έλεγε τα Πασχαλινά όταν έπαιζε το Άλτερ.
2: Συγγνώμη, δεν το ξέρω.
1: Έλα, μωρέ τώρα.
2: Εντάξει. Μόνο το Άλτο Μακρυμάλι ξέρω με τα Πασχαλινά.
1: Ποιο Μακρυμάλι?
2: Κρατάει ένα κερί και τραγουδάει.
1: Α, το.
2: Πώς θα λέγαμε αυτό, ναι. Ναι, λες και δεν είναι ατρόμου. Λες και βλέπω το Conjuring.
1: Που θα ήθελα να μου να λέει σαν τον τέτοιο που δουλεύει μια εβδομάδα το χρόνο.
2: Μα ξέρεις ποιος είναι τώρα. Απλά κόλλησες τώρα και εσύ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πώς
2: το. Που είναι σαν τον Κορκολί, αλλά δεν είναι ο Κορκολής. Ναι. Ναι, ρε, πώς τον λένε, ρε.

0: Παπάντζα,
1: ναι. Παπάντζα, ναι. De mi sezon.
0: De mi sezon.
1: Μας στείλανε πάρα πολλά μηνύματα εδώ οι φίλοι. Βλέπεις, είναι όλοι συντονισμένοι.
0: Ναι.
1: Γαϊτάνο τον λένε αυτό.
0: Ναι, ρε, ο Πέτρος Γαϊτάνος.
1: Γαϊτάνο.
0: Ναι, ρε,
1: που μοιάζει, που μοιάζει με,
0: Κορκολή,
1: με
0: ναι.
1: τον Κορκολή, αλλά δεν είναι ο Κορκολή.
0: Ναι, ναι. Αυτός.
1: Ωραία. Α, παίξουμε λίγο Στέφανο Κορκολή τώρα, μια και
0: ναι.
1: το.
0: Ναι, α, ποιο θα βάλεις, θα σου πω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το σκόνη και θρύψαλα.
1: Σκόνη και θρύψαλα, ναι, να φίλε. Γίνομαι μαζί σου.
0: Κομματάρα.
1: Να, να, να, να, να. Το έχουν βγάλει σε ρεμιξάκι πάρα πολύ ωραίο. Ένα φιλαράκο μου το έχει φτιάξει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Dance δηλαδή, το έχει κάνει πιο σύγχρονο, οπότε αυτό θα σου βάλω.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σκόνη και θρύψαλα με το Στέφανο Κορκολή εδώ πέρα. Αφιερώνει ο φίλος μας ο.
0: Ω, δεν αφιερώνει πουθενά.
1: Α, δεν αφιερώνει πουθενά. Εντάξει. Ναι, θέλει okay. να τα ακούσει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο ναι. Καστρινάκης.
0: Αυτό. Ναι, ναι. Τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέσεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

0: Αγαπημένοι φίλοι, μια νέα εποχή ξεκινάει στο ποδόσφαιρο της περιοχής, εκεί δηλαδή στην Παλιανή και στις Δαφνές. Ενώνονται τέλος πάντων αυτές οι δύο περιοχές και δημιουργούν την Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου. Δηλαδή τα υπόλοιπα πέντε χωριά, Βενεράτο, Δαφνές, Αυγενική, Κεράσια και Σίβα, γίνονται μια μεγάλη αθλητική οικογένεια. Με προτεραιότητα στις ακαδημίες ποδοσφαίρου κτλ. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε εκεί. Λέγεται ΑΕ Πενταχωρίου. Εκεί για καλό είναι να γίνονται τέτοια. Και στο, Χουδέτσι. Και στο Χουδέτσι έχουμε ΑΟΧ, Αθλητικός Όμιλος Χουδετσίου.
1: Έχετε ομάδα δηλαδή.
0: Ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Που παίζει κάθε Κυριακή, α
0: πούμε, όχι, σε πρωτάθλημα. Όχι, με ακαδημίες.
1: Α, ακαδημίες. Όχι ομάδα που κατεβαίνει να παίξει.
0: Όχι, όχι.
1: Α, okay.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ταλέντα δηλαδή.
0: Ναι, ταλέντα. Ταλέντα. Το ίδιο λοιπόν κάνουν και σε διάφορες περιοχές, όπως εδώ το ΑΕ Πενταχωρή. Λοιπόν, μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα. Μου λέει εντάξει, καλώς μου λέει ο Κορκολής. Πρέπει να βάλετε λίγο Γαϊτάνο, μου λέει.
1: Ωρε φίλε.
0: Εννοείται πρέπει να παίξουμε. Λίγο Γαϊτάνο.
1: Εσύ όχι, ρε, θα του κουφάνει αδρόμο.
0: Όχι, ρε, να παίξουμε λίγο την Υπερμάχο.
1: Άναψε και κάνα γερί. Ωρε φίλε.
0: Αυτό το ανέκδοτο ή πραγματική ιστορία είναι. Θα ήθελα να είμαι σαν τον Γαϊτάνο, να δουλεύω μια εβδομάδα το χρόνο.
1: Ναι, ρε φίλε, το Πάσχα δεν δουλεύω αυτό μόνο.
0: Ναι,
1: ωραία. Μα πώς τη μεγάλη εβδομάδα.
0: Πώς τη βγάζει, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, εντάξει, με τη μεγάλη χάρη του λέει κάθε μέρα.
0: Έχει και τραγούδια αυτό, βέβαια να ξέρετε. Παλαιόθεν, εγώ τον θυμάμαι δηλαδή που κάνω ραδιόφωνο 1580 χρόνια.
1: Ναι.
0: Παλιά όταν ξεκίνησε ήταν τραγουδιστής.
1: Δηλαδή, λογικό είναι.
0: Θέλω να πω, έβγαζε τραγούδια.
1: Δηλαδή έχει δίσκους.
0: Ναι, ρε. Δηλαδή, άμα πάω τώρα εγώ πίσω στα παλιά τα χρόνια, α πούμε το 90.
1: Δηλαδή, ξέρεις ένα γνωστό του τραγούδι, βάλει.
0: Γνωστό του δεν είναι, αλλά μπορώ να σας βάλω τραγούδι του, ένα α πούμε οποιοδήποτε τραγούδι. Το 90 έχει βγάλει δίσκο.
1: Ναι.
0: Το 92 μετά.
1: Α, οκ. Okay.
0: Είχε κάνει κάποιες.
1: Πρόσφατα δηλαδή.
0: Παλιά σου λέω. Κάποιες προσπάθειες στο τραγούδι,
1: ναι.
0: Δηλαδή το 93, έβγαζε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Να σου βάλω, δηλαδή κάτι να ακούσεις, αν σου βάλω κάτι να ακούσεις σε τραγούδι που έχει βγάλει ο Πέτρος Γαϊτάνος,
1: okay.
0: από τα τότε χρόνια. Αυτό λέγεται Αμαρτίες και Αγωνίες, ας πούμε. Ένα τυχαίο διάλεξα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τραγουδιστής ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε να λέει.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, λογικό είναι για να ψέλνει πρέπει να έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο ήταν από τα γνωστά του τραγούδια. Γιατί θυμάμαι ότι είχε ένα-δυο πολύ γνωστά. Και από το 95 και μετά ξεκίνησε και. Δηλαδή οι πρώτοι του τρεις δίσκοι,
1: ναι.
0: ήταν με τραγούδια κανονικά.
1: Okay.
0: Και από το 95 και μετά ξεκίνησε και ασχολιόταν με τα. Δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα το 1995 και είχε βγάλει το Ώρα Ενάτη και είχε με Πασχαλινά μέσα, α πούμε, κτλ. Okay. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τον Πέτρο Γαϊτάνο για να ενημερώνουμε και τον κόσμο.
1: Εννοείται.
0: Νομίζω ότι δεν ξέρουμε εδώ. Τι είμαστε, μάνια είμαστε που δεν ξέρουμε που ξημερώνει, τι μα περάσει εδώ πέρα.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης στην λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Την καλημέρα μας και σε όλα τα παιδιά κατασκευαστικό στο εργοστάσιο και τα σχετικά. Να ήρθε εδώ η πριγκίπισσα του ραδιοφώνου. Τι ώρα είναι, 8 και 22.
1: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το έργο.
0: Ναι, το έργο δεν το έχουμε ξαναδεί.
2: Χάνθηκε 10.
3: 8 και 20.
0: Δεν έχει ξαναδεί. Μα τι φορά καταρχήν, αυτό το ντύσιμο, πού νομίζει πα, σε παραλία νομίζει πω πα.
2: Τι ώρα βγήκε έξω τελευταία φορά?
0: Εγώ βγήκα έξω το πρωί που ήρθα 6,5 ώρα.
2: Τώρα κάνει ζέστη.
0: Ζέστη, τέλο πάντων. Ο φίλος μας ο Ζήνωνας εκεί με την ομάδα του συμμετέχει στην έκθεση που θα γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Θα είσαι εδώ εσύ?
3: Όχι.
0: Λοιπόν, λέγεται έκθεση ανακαίνιση. Είναι η πρώτη μεγάλη εκθεσιακή διοργάνωση στην Κρήτη που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην κατασκευή, την ανακαίνιση και τον σύγχρονο σχεδιασμό χώρων. Είναι το Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με δυνατότητα βέβαια να πάει ο κόσμος. Είναι και για ιδιώτες και για επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για υλικά οικοδομής, ενεργειακή αναβάθμιση και μονώσεις, σύγχρονο design, interior και τα σχετικά, έπιπλα κουζίνας, μπάνιο. Και θα είναι και ο φίλος μας ο Ζήνωνας εκεί με ένα από τα μεγαλύτερα περίπτερα της έκθεσης, όπου θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Α, αυτό πήγα να πω. Μουσική θα έχουμε.
0: Θα είμαι και εγώ εκεί, Σάββατο και Κυριακή. Θα παίξω μουσική 4 με 7 το απόγευμα.
3: Ωραία. Τέλεια.
0: Εντάξει, θα έχουμε ποτάκια, μπαρ να σας κεράσουμε, ξηρούς καρπούς, πατατάκια αναψυχτικά και θα είναι και η Μάνια να κάνει. Πώς το λένε.
2: Τι να κάνει Μάνια.
3: Η θα
2: Μάνια.
3: Κάνει πόρτα, θα είναι. VIP, θα είναι πόρτα.
2: Να είμαι. Ναι.
0: Μα δούλευε.
3: Το πάλι. Welcome.
0: Η Μάνια δούλευε υποδοχή παλιά στο Σάμπια.
3: Άντε ρε.
0: Ναι.
2: Δούλευε υποδοχή στο Σάμπια.
0: Τι δούλευες?
2: Στο Σάμπια συγκεκριμένα που ανέφερες ήμουνα τσεκ.
0: Τσεκ.
3: Όταν το είχε ο φίλος μου ο Γιώργος ο
0: Βανταγής. Τσεκαδόρισα. Πού δούλευες υποδοχή η Μάνια να θυμηθούμε?
2: Δεν θέλω. Μιλάω για τα παλιά.
0: Ναι, για τα παλιά.
3: Παλιά, εντάξει. Πρόσφατα είναι.
2: Παλιά είναι. Παλιά ήμουν νέα.
0: Ήσουν νέα. Εντάξει, ναι.
2: Τα τελευταία 6 χρόνια δεν ασχολούμαι με αυτά.
0: Ναι, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Α παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Να καλωσορίσουμε τη Μάνια που ήρθε εδώ.
2: Να είστε καλά.
3: Ανανεωμένη.
2: Άκου να δεις. Σήμερα έχω έρθει γεμάτη αποφάσεις.
3: Εμά.
0: Ναι, ναι, για
2: θα παίξουμε πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι, ναι.
2: Σε βαριέμαι πάρα πολύ όταν δεν παίζουμε.
3: Με ταινίες.
2: Όχι.
3: Α, όχι.
2: Με τραγούδια που τα βρίσκω.
0: Α, με τραγούδια.
2: Αυτός είναι ο σκοπός.
3: Δηλαδή, πάντα
2: να τα βρίσκω. Ναι.
3: Ωραία.
0: Πάντα να νικάει.
3: Δημοκρατία εδώ πέρα σε αυτό το σταθμό.
0: Όλες από ένα καλούπι έχουν.
3: Ίδιο.
0: Ίδιο καλούπι.
3: Copy paste.
0: Copy paste.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
7: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
9: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
8: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
9: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδός Ήτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
10: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
11: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
10: Αχα! Το ήξερα!
11: Nice to meet you.
10: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
11: Nice to meet you.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία. Μέλη του ΣΥΦΑΚ.
14: Επί σκηνής, κάτι καινούριο γεννιέται στο Ηράκλειο. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου, με 44 χρόνια παρουσίας, παρουσιάζει εργαστήρια θεάτρο ενηλίκων από 14 ετών και άνω, με υπεύθυνο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Μανιά. Υποκριτική, ορθοφωνία, κινησιολογία και θέατρο επί σκηνής. Έναρξη Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες 28 13 013 218. Επί σκηνής. Το θέατρο ξεκινά από εσένα.

0: Αγαπημένοι φίλοι, θα πούμε τώρα για, θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο η Μάνια είναι η ειδική επί του θέματος.
1: Για γάμο θα μιλήσουμε, για γάμο.
0: Θα Όχι. μιλήσουμε για τον Όφη.
1: Α, ναι, ναι, να πω.
0: Να πεις, ναι.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Να σας πω γιατί.
0: Καταρχήν, πήγες στον αγώνα.
1: Δεν πήγα στον αγώνα, διότι δούλευα.
0: Δούλευες. Αυτό που λέγαμε ότι δεν έκλεισες το μαγαζί σου για δύο ώρες να πάει να βοηθήσει εκείνη
1: ναι,
0: την ομάδα.
1: Βέβαια, στο σημείο αυτό να σας πω ότι κανείς δεν έκλεισε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο το κέντρο ανοιχτό ήταν.
0: Ανοιχτό ήταν, κόσμο.
2: Είχε όμως κόσμο το γήπεδο, να ρωτήσω εγώ.
0: Το γήπεδο είχε 15.000 κόσμο.
2: Λίγο θα πω εγώ.
0: Και εγώ λίγο θα πω.
1: Δηλαδή. Ναι, αλλά, δεν θεωρώ ότι σε όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι δούλευαν απόγευμα στο κέντρο ή σε οποιοδήποτε μαγαζί. Ναι, η πλειονότητα ήταν, των ανθρώπων δεν δούλευαν.
0: Εντάξει, η καθημερινή τώρα είναι δύσκολη για τους ανθρώπους με παιδιά. Έχουν δραστηριότητες αγγλικά, γαλλικά, γυμναστήρια, ενόργανες, κολυμπητήρια.
1: Είναι... Άρα, γιατί προτείνουμε να κλείνει ο εμπορικός σύλλογος? Να κλείνουν και δραστηριότητες, κυρίες και κύριοι.
2: Να πω ένα περιστατικό που έγινε στο Κόμο.
0: Ναι, ναι.
2: Να το πω.
1: Που μας ταιριάζει, πιστεύεις?
2: Το Κόμο είναι η πρώτη χρονιά Champions League, είναι ο Φάμπρεγκας προπονητής. Και η παλή. Ήταν το γήπεδο Παναγιώτη, έπαιξε Champions League και νίκησε 4-1 το Κόμο. Τρομερή ομάδα. Το γήπεδο ήταν sold out. Και επειδή δεν μπορούσαν να πάνε οι γέροι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι τους έδωσαν τα εισιτήριά τους.
1: Έλα ρε.
2: Ναι, ναι, ναι, να το δεις. Βάλτε στο YouTube να το δεις. Και πήγανε οι γέροι άνθρωποι. Το Όφη πρέπει να παραδειγματίζεται από τέτοια πράγματα.
0: Συμφωνώ, θα συμφωνήσω.
1: Ναι, δίκαι, θα γιατί συμφωνήσω. Ήταν και... πρώτη φορά, ας πούμε.
2: Πρώτη φορά. Το Κόμμα είναι πρώτη φορά Champions League. Και θέλανε τόσο πολλοί άνθρωποι να το δουν που δεν βρίσκαν εισιτήριο και κάνανε αυτή την κίνηση.
0: Μπράβο.
2: Και εδώ πέρα το γήπεδο. Δηλαδή το γήπεδο, εγώ δεν είμαι Όφη, αλλά το γήπεδο σε κάθε μάτς του Όφη πρέπει να είναι γεμάτο, παιδιά.
0: Κυρίως στους ευρωπαϊκούς αγώνες.
2: Και όχι. Διαφωνώ σε αυτό. Και στους ελληνικούς αγώνες.
0: Α, και στους ελληνικούς αγώνες.
2: Έχει μια τόσο πολύ καλή ομάδα Όφη. Που τόσα χρόνια το περιμέναν αυτό. Ο λαός του Όφη το περίμενε τόσα χρόνια. Το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο κάθε Κυριακή ή κάθε Πέμπτη.
0: 30.000 βάζει το Παγκριτήριο.
2: Να είναι γεμάτο. Να, όχι, όχι γεμάτο. Να μην βρίσκει εισιτήριο να πάρει πρέπει.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
2: Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, φίλε, αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, 2-0 εχθές. Τον είδες στον αγώνα?
2: Όχι, δεν τον είδα.
0: Εγώ τα είδα τα γκολ.
2: Μπράβο.
0: Τον είδα λίγο τον αγώνα.
1: Goal.
0: Ο άλλος τα ακούγε τα γκολ.
2: Το πρώτο γκολ το είδα. Γκολάρα το πρώτο γκολ. Το είδα.
1: Εγώ έφτασα στο σπίτι μου.
2: Ναι.
1: Και άκουγα τους πανηγυρισμούς από το Παγκρίτιο. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω.
0: Ναι, εντάξει. Χαμός έγινε. Πολύ.
1: Καλά, δεν συζητάμε ότι δεν μπορούσαμε
2: δηλαδή,
1: να πάρουμε.
2: Δηλαδή, αν ήμουν φίλαθλος του Όφη, τώρα θα είχα διαρκείας.
0: Α, καλό, καλό αυτό.
2: Ρε φίλε, παίζει μπαλάρα η ομάδα. Πάμε καλά τώρα. Ναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν η ομάδα σου να παίζει τέτοια μπάλα και να μην έχει διαρκείας?
0: Μπράβο.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ορθά μίλησαν και καθημερινά.
2: Ναι, φίλε, έτσι.
0: Ορθά, ορθά, ορθά. 2-0.
1: Πώς χαρακτηρίσεις το μάτς που είσαι, ας πούμε, πολύ γνώστη?
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ γνώστη. Ήταν πολύ καλό το μάτς. Εντάξει, έπαιξε ο Όφη, έπαιξε καταπληκτικά. Οι άλλοι λίγο σερνότανε. Δηλαδή,
2: παιδιά,
0: λίγο
2: για να μην βάλει γκολ η Χόφενχάιμ, ο Όφη έπαιξε μπαλάρα.
0: Ναι,
2: εγώ αυτό θα
0: αυτός
2: πω.
0: Αυτός επειδή...
2: Ξέρω ότι Χόφενχάιμ, απλά.
1: Του είδε, παιδί μου, εγώ δεν πήγαινα στη δουλειά και κατεβαίνω και την ώρα που μέτρησε το τάλος να στρίψω στην παραλιακή. Βλέπω απέντε κάτι σημαίες. Αου, αου, αστυνομία στο δρόμο, λέω. Τη Χόφεν, πώς το λες?
2: Χόφενχάιμ.
1: Χόφενχάιμ είναι, λέω, αυτή. Και ήταν και αυτή αρκετούτσι και δεν ήταν.
2: Α, είχε Γερμανούς δηλαδή.
1: Εντάξει, ήταν μια τρακοσαρά.
2: Εντάξει,
0: είχε Γερμανού. Τι είχαν έρθει και καλά. Όπως
1: παιδί μου.
2: Τουρίστες θα ήταν, ρε. Που κάνουν εδώ διακοπές λογικά και πήγαν να
1: βγουν. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό που λες, γιατί πώς πάνε από ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό και βλέπουν μπάλα, δεν είναι τουρίστες. Εγώ να σταθώ που τα ζω.
2: Ναι, ρε
1: παιδί. Υπάρχουν άνθρωποι που κλείνουν για μία μέρα να πάνε να δουν το μάτς.
2: Ναι, απλά μπορούσαν να το είχαν κάνει και με διακοπές όπως το κάνουν μερικοί. Να πάνε να δουν την αγαπημένη της ομάδα και να συνδυάσουν και διακοπές.
1: Την εκπομπή τους μια εβδομάδα. Ξέρω κόσμο.
0: Ανέβηκε όμως η Ελλάδα με το. Με τη νίκη του Όφη στη βαθμολογία της UEFA. Η Τσεχία είναι 10η, η Πολωνία 11η και η Ελλάδα 12η. Με μικρή, πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή άλλη μια ισοπαλία να κάνει Όφη. Περνάμε την Τσεχία και την Πολωνία. Και αυτό σημαίνει ότι, φίλε, την επόμενη χρονιά, σαν Ελλάδα εννοώ, θα στέλνουμε κατευθείαν στο Champions League.
2: Ναι. Και να πω και κάτι, Παναγιώτη.
0: Εξήγησε το λίγο στη Μάνια, γιατί δεν ξέρω να το πω καλά πώς, τι σημαίνει αυτό.
2: Ποιο πράγμα. Δηλαδή, θα βγάζουμε άλλη μια ομάδα σε καλύτερη διοργάνωση. Επίσης, ο Όφη, να το πούμε και αυτό, παίζει με 9 Έλληνες παίχτες, έτσι.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί.
0: 7 νομίζω.
2: Εγώ σε ένα μάτσο είδαμε 9 Έλληνες παίχτες.
1: Και Έλληνα προπονητή.
2: Και Έλληνα προπονητή, ναι.
1: Σε αυτό το σημείο ήθελα να σε ρωτήσω με Παναγιώτη Μάρτη.
0: Ναι,
1: εσύ πιστεύεις ότι αυτή η άνοδος του Όφη, διότι πραγματικά τον τελευταίο χρόνο έχει σημειώσει μια τεράστια άνοδο. Θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι και θέμα προπονητή?
0: Μόνο θέμα.
1: Μόνο θέμα.
0: Προπονητή. Καταρχήν δεν γίνεται.
2: Όλα ξεκινά από τη διοίκηση.
0: Από τη διοίκηση.
2: Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους τι διοικούν.
0: Ναι.
2: Αλλά όλα ξεκινά από εκεί, είναι το α και το μ.
1: Πώς το λένε, μωρέ, αυτόν τον Αμερικάνο? που είναι πρόεδρος.
2: Ο Μπούση. Εγώ πιστεύω ξεκινάνε όλα από εκεί.
0: Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι ατομικό άθλημα, δεν είναι τέννις.
2: Όχι, ναι, πρέπει, σίγουρα.
0: Όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Δηλαδή, ναι,
1: εννοείται.
0: Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αλλά και ο προπονητής.
2: Αν έχει πρόεδρο, σημαντικό. Πιστεύω εγώ ανοιχτό χέρι, δηλαδή δεν σου χαλάει χατήρια. Και εσύ, σαν προπονητή, σαν παίκτη, δεν θα του χαλά χατήρια.
0: Ναι. Καλά, το έχουμε δει. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις που κάποιοι είναι ανοιχτοχέρδες και δεν μπορούν να πάνε στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί αυτό,
2: ναι,
0: το.
2: Αλλά προπονητή δεν είχαμε τότε.
0: Α, ναι, προπονητή δεν είχα. Ναι, έχει δίκιο. Θα
1: συμφωνήσω. Άρα είναι μια καλή στιγμή για τον Όφη Σιλίβδιν.
0: Σιλίβδιν.
2: Ναι, εννοείται.
1: Μπράβο.

Music Club 105,8. Music Club. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
6: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8, με τζάμια, με κρίσταλα, και βέβαια την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου και βέβαια στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ο Δημήτρης εδώ, ο φίλος μου που ξέρει από αυτά, μου στείλε μήνυμα, μου λέει 300 φιλάθλους έφερε, μου λέει, η Hoffenheim.
1: Α, οκ.
0: Για τον αγώνα.
2: Hoffenheim. Εντάξει, εγώ πως τους είδα, ξέρεις, απέναντι, φαινόταν πολύ, φαινόταν λαός.
0: Ναι. Εντάξει, και 300.
2: Δεν είναι λίγοι. Δεν
0: είναι λίγοι. Είναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, η ομάδα αυτή πρωταγωνιστή στο γερμανικό δεν είναι Bayern Μονάχου, Bayern.
1: Είναι στις 7 με 8 θέσεις στάνταρ κάθε χρόνο.
0: Να, στη δεκάδα θα
1: έλεγα. Αλλά είναι πολύ επιθετική ομάδα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί το έχω απορία, αυτό το συζητάω, ας πούμε, και με τον σύντροφο που με συντροφεύει. Να μου εξηγήσει εσύ, γιατί εγώ με αυτόν δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς εσύ με βοηθήσει παραπάνω. Πώς γίνεται να θυμάστε τόσες ομάδες και τόσους παίκτες, ενώ ας πούμε μπορεί να ξεχάσετε μια επέτειο.
1: Ναι, γενικά δεν ασχολούμαι με γιορτές και τέτοια.
2: Γιορτές και τέτοια, να θυμάσαι πότε τα έφτιαξε με τη γυναίκα σου, α πούμε, την κοπέλα σου.
0: Ναι, πότε τα έφτιαξε, σιγά το γεγονός.
2: Πότε την παντρεύτηκε, άμα δεν έχει παντρευτεί την.
1: Περίμενε τώρα, κάνεις πάλι. Το συζητούσαμε και πριν εκτός αέρα.
2: Ναι.
1: Άλλο μία επέτειο με τη γυναίκα σου.
2: Που θυμάσαι το γάμο, μία... δηλαδή.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν θα θυμάσαι.
2: Άρα, εσύ που είσαι τόσο σύγχρονος άνθρωπος και φρέσκος στο μυαλό, ο γάμος σου διαφοροποιεί το πώς νιώθεις απέναντι σε έναν άνθρωπο.
0: Όχι, ρε φίλε,
1: όχι,
0: αλλά
1: δεν λέω, είναι γεγονός ο γάμος.
2: Ρε φίλε, μπορεί να είσαι 3 χρόνια με μια γυναίκα, δεν σου λέω ένα μήνα.
1: Εγώ πρώτον στις σχέσεις μου δεν κάνω δώρα επαιτίους και τέτοια, κάνω ανεξάρτητη στιγμή.
2: Ναι,
1: όχι, απλά σου λέω, άλλο να θυμάσαι την επέτειο του γάμου σου και άλλο να θυμάσαι με μια σχέση το πότε έκανες σχέση.
0: Συμφωνώ. Θα συμφωνήσω.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: εξάλλου, όταν παντρευτείς και βάλεις πλέον Βέρα, το γράφει και η Βέρα μέσα. Οπότε βγάζεις τη Βέρα.
1: Α, εσύ το τερμάτισες.
0: Κατάλαβε, βλέπεις πότε παντρεύτηκες.
2: Άκου τον πονηρό, ρε.
1: Εσύ το τερμάτισες.
2: Τι είπε τώρα, ρε.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Εν τέλει, βλέπεις πάλι πάτης, δεν πήρε εγώ στο ερώτημα.
1: Θέλω να σου πω ότι με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ,
2: ναι,
1: από τόσοι πιτσιρικάδες.
2: Ναι, μα αφού οι παίκτες αλλάζουν, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά παρακολουθούμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δηλαδή βλέπω. Εντάξει, ποδόσφαιρο βλέπω.
2: Τώρα το χώδε,
1: 50 χρόνια.
2: Να τα ξέρει αυτά, να πει μου και κανένα παίκτη είναι κουλό.
1: Παίκτες δεν ξέρω, σαν ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα παίκτη. Τώρα να ξέρει, τώρα παίκτη.
1: Hoffenheim, όχι.
0: Να παίξουμε λίγο, Θοδωρή Φέρη, που και εμείς θυμόμαστε τα ονόματα των τραγουδιστών.
2: Ναι, βεβαίως. Και τα τραγούδια. Θα παίξουμε παιχνίδι.

0: παντού.
1: Βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες εδώ με την Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Mm-hmm.
1: Πώς λέγεται αυτή η Τζένιφερ Λόπεζ?
2: Ναι, Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Ναι, που είναι 57 ετών.
2: Εντοπίστηκε 37.
1: Εντοπίστηκε εκεί στην Σάντα Μόνικα.
2: Mm-hmm.
1: Και έβγαινε έξω από ένα γυμναστήριο.
2: Ναι.
1: Φορούσε ένα μαύρο ολόσωμο, δηλαδή φόρμα που είναι από πάνω
2: θα
1: μέχρι
2: κάτω. Να το δω αυτό το πράγμα, ναι, μια φορά.
1: Είναι, ρε παιδιά, πραγματικά, να το αυτό εδώ είναι.
2: Είναι να το πω όπως το είπα προχθές.
1: Ναι, είναι κούκλα.
2: Τούμπανο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Α, δηλαδή, αψεγάδια στη
2: δεφή. Ναι.
1: Δηλαδή. Πολύ όμορφη.
2: Τέλειο.
3: Πολύ όμορφη.
1: Ναι, ρε φίλε, Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Και από μπροστά και από πίσω, μπορώ να πω εγώ.
1: Έχει εδώ κάτι βιντεάκια, φίλε, εδώ που την ανεβάζουν στο. Που ανεβάζει αυτή στο JLO στο Instagram.
2: JLO έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι το Instagram της. Μάνια, πόσους followers έχει στο Instagram?
3: Λίγους.
1: Για πες μας να δούμε.
3: Κάτσε να δω, δεν θυμάμαι.
1: Για πες μας να δούμε.
3: Δεν ασχολούμαι. 8200.
1: 8.200. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει 240 εκατομμύρια.
2: Ωραία.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αριθμοί
1: είναι. Αγορασμένα είναι.
2: Ναι. Πακιστανοί για τέτοια είναι.
3: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή δεν ζει καλή ζωή.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι,
3: το πιστεύω αυτό που σας λέω.
1: Ναι. Μα τι βλέπω εγώ στεναχωρημένη συνέχεια εδώ. Στεναχωρημένη στο Παρίσι, στεναχωρημένη εδώ στη Σάντα Μόνικα, στεναχωρημένη και φοράει εδώ κάτι.
2: Ο μόνος που δεν περνάει καλά στη ζωή της είναι ο Μπεν Άφλεκ. Γιατί την είχε παντρευτεί, χωρίσανε, μετά την ξαναπαντρεύτηκε, ξαναχωρίζανε.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
3: Όχι, εγώ θεωρώ δεν είναι ευτυχισμένη.
2: Εντάξει, καλά, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία.
1: Εννοείται, η υγεία πάνω απ' όλα.
2: Αλλά η J-Lo δεν είναι βασισμένη στα λεφτά της. Όχι, δεν έχει να κάνει με τα λεφτά της. Όταν λες Τζένιφερ Λόπεζ, δεν σκέφτεσαι τον αριθμό, το προσωπικό της λογαριασμό. Είναι Τζένιφερ Λόπεζ.
3: Ναι, Τζένιφερ Λόπεζ, λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι Τζένιφερ Λόπεζ, εγώ πιστεύω ότι αυτή η κοπέλα τώρα δεν μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο.
1: Και σιγά, πού το πρόβλημα.
3: Θα μου πει, το παθαίνουμε κι εμείς αυτό στο Ηράκλειο.
1: Ηρέμησε, ρε μάλιστα.
2: Σωστά.
1: Θα το γούντι τον τρυποκάριδο έκανε ρε σιγά.
3: Ναι, μου το λέγανε αυτό και στο σχολείο.
2: Σαν το Δρακουμέλ θα πω εγώ.
1: Ρε φίλε, αν είναι δυνατόν.
3: Να ρωτήσω κάτι. Παιχνίδια θα παίξουμε.
1: Έχουμε δουλειά, ρε μάνια, εδώ πέρα. Πρέπει να δούμε πού θα δούμε τους αγώνες. Παίζει ο Ολυμπιακός.
2: Παιχνίδια παίζονται σήμερα.
3: Βαριέμαι.
1: Λοιπόν, έχει αγώνες απόψε το βράδυ.
2: Μπασκετάκι.
1: Παρασκευή σήμερα 18. Πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων. Είναι κυριαρχή βέβαια το Super Cup
2: στο Ντουμπάι.
1: Ναι, Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Α, εσύ λες για την ομάδα μας. Ναι,
1: άλλο λες εσύ.
2: Ναι, είναι πιο καλή διοργάνωση.
1: Παίζει 5 ώρα δείχνει. Ολυμπιακός Φενέρ.
2: Ναι.
1: Μετά παίζει 5.30 ώρα Παρτιζάν ΠΑΟΚ.
2: Ωραίο μάτι αυτό.
1: Μετά παίζει Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 8 η ώρα.
2: Ωραία.
1: Το βράδυ παίζει Παναθηναϊκός Μπουργκ.
2: Ποδόσφαιρο.
1: Μπουργκ. Ναι,
2: Μπουργκ. Γαλλική, ναι.
1: Ναι. Έχει Μπάγερ Μονάχου.
2: Όχι, δεν είναι ποδόσφαιρο.
1: Μπάσκετ.
2: Μπάσκετ είναι η Μπουργκ. Ναι, για το Γιαννακόπουλο.
1: Για το Γιαννακόπουλο.
2: Ναι.
1: Άρα το παίζει 9 και 4.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: 9 και 4 στο Sky.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχει μάτς. Δηλαδή, επειδή λες για μάνια για αγώνες.
2: Ναι, ορίστε.
1: Είναι το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Και είναι και το Dubai Cup.
1: Είναι και το Dubai Cup συνδυασμός. Οπότε έχουμε το Παναθηναϊκός Άκτορ με την Μπουρκ, ναι, και το ΠΑΟΚ Παρτιζάν είναι στα, ναι, πλαίσια,
2: ναι,
1: του Παύλος Γιαννακόπουλος. Οι άλλοι αγώνες που είπα, Ολυμπιακός Φενέρ και τα σχετικά, είναι για το Dubai Cup.
2: Ναι.
3: Να.
1: Ωραία προετοιμασία είναι αυτή η μάχη.
3: Τρομερή.
1: Πριν ξεκινήσει η Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
3: Μην τα συζητάς.
1: Μην τα συζητάς.
3: Τρομερά.
1: Επειδή εσύ δεν βλέπεις αγώνες, δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν βλέπεις ο υπόλοιπος κόσμος.
3: Εγώ δεν βλέπω αγώνες.
1: Μπασκετάκια και τέτοια.

0: έρχεται μία μίνι σειρά με την ζωή του Γιώργου Ζαμπέτα.
1: Πολύ καλή.
0: Αυτά είναι ωραία πράγματα, φίλε, για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται λίγο μεγαλύτεροι όταν γίνονται τέτοιες σειρές που έχουν, ας πούμε, μια ουσία, να το πω.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κάπως έτσι μαθαίνεις κάποια πράγματα. Η σειρά θα λέγεται Πούσε Ζαμπέτα. Από το Πούσε Θανάση.
1: Το τραγούδι.
0: Πούσε Θανάση. Που θα αφορά το θρύλο του μπουζουκιού και της μουσικής, γενικότερα τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα τον Δεκέμβριο.
1: Έχουμε μάθει cast.
0: Και ευελπιστούμε να την δούμε. Τη συγγραφή του κειμένου έχει αναλάβει η σεναριογράφος η Πέννη η Φυλακτάκη.
1: Okay.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος θα τον κάνει, ποιος θα ενσαρκώσει το μέγα μουσικό.
1: Αυτό. Ποιος.
0: Λοιπόν. Ψάχνουν, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν έχουν καταλήξει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και θα βρούνε, μάλλον ξέρουν, αλλά δεν θέλουν τώρα να, δεν θέλουν να το έχουν ανακοινώσει κτλ. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Στα πλαίσια ότι θα γίνει μια μίνι σειρά, εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι σκεφτόμουν προχθές ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάποιες ταινίες, παύλα σειρές, με την ζωή διάφορων Ελλήνων που εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ταινία ή σειρά.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει γίνει σειρά η ζωή του Νίκου Γκάλη.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή που, από τα φτωχικά χρόνια που ξεκίνησε εκεί στο New Jersey, την Αμερική, πως ήρθε.
1: Αυτό πρέπει να πάρεις και άδεια από το συγκεκριμένο που θες.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μπορεί δηλαδή ο Νίκος να μην.
0: Εννοείται. Θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει.
1: Σαν το Last Dance, δηλαδή, λες τώρα κάτι ανάλογο, σαν το Michael Jordan. Ναι.
0: Θα μπορούσε να γίνει και με άλλους και μπασκεμπολίστες, αλλά και.
1: Πρώτο μπυλό να σου πω είναι του Kobe Bryant.
0: Του Κομπράιν είναι
1: να γίνει.
0: Σειρά.
1: Ναι.
0: Με Έλληνες λέω εγώ. Θα μπορούσε να γίνει με μια σειρά, ας πούμε, για τον Χατζηπαναγή.
1: Α, ναι. Μαραντόνα της Ελλάδας.
0: Ο Μαραντόνα της Ευρώπης, ο Χατζηπαναγής.
1: Ναι.
0: Και άλλους τώρα. Εντάξει, δεν μου έρχονται τώρα. Ναι. Με τη Μαρία Κάλλας. Δεν ξέρω αν
1: με τη Μαρία Κάλλας έχει γίνει.
0: Έχει ταινία, έχει γίνει. Ναι, ταινία.
1: Όχι, σειρά έχει γίνει, παιδιά.
0: Ναι.
1: Έπαιζε Καλογύρου. Η Μαρία Καλογύρου την έκανε.
0: Ναι. Δηλαδή με διάφορους. Σας έρχεται, σας κανένα Έλληνα έτσι. Εννοείται. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι. Εννοείται.
2: Αλλά αυτόν είχε πρώτο στο μυαλό του.
0: Αυτό, εμένα είχα το πρώτο στο μυαλό μου, ναι.
2: Από τα φτωχικά χρόνια, πατέλες, πώς βρέξεις το κουδέτσι. Πραγματικά, μια μεγάλη διαδρομή.
1: Θες να σου πω μια σειρά που προτείνω να βλέπει όλος ο κόσμος. Ναι. Την έχω δει και εγώ. Είναι η Μηχανή του Χρόνου, φίλε.
0: Α, ωραίο.
1: Την έχει το TTV.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω μάθει πράγματα, την παρακολουθώ. Έχω μάθει πράγματα που δεν τα ήξερα ποτέ. Και, δηλαδή για την Ελλάδα γενικά.
0: Ναι, ωραία.
1: Πολύ ωραία σειρά.
0: Μηχανή του Χρόνου το έχει κάνει και τραγούδι η Μάρο Λίτρα.
1: Ναι.
0: Ξέρω αν το.
1: Όχι.
2: Αχ και να χαν βρει μωρό μου.
0: Μία μηχανή.
2: Μία μηχανή του χρόνου.
0: Ναι. Η Μάρο Λίτρα που την ακολουθώ εννοείται στο Instagram.
1: Ναι.
2: Πού να είναι αυτή, τώρα δεν είναι κάπου στο εξωτερικό.
0: Κάναντα. Λοιπόν,
2: νοσηλεύτρια έχει γίνει.
0: Δεν ξέρω τι.
2: Ναι, σας λέω.
0: Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το τραγούδι το Μηχανή του Χρόνου. Το που,
1: ναι.
0: Που σου λέγα η Μάρο Λίτρα τη θυμάσαι που ήταν το ένα παιχνίδι
2: που ήταν και σε σχέση με τον Καραφώτη στο Fame Story.
0: Στο Fame Story, ναι. Λοιπόν, με Μάρο Λίτρα θα πάμε σε μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: σέβεται όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
2: Η μέρα που ονειρεύεσαι πλησιάζει. Και τώρα μπορείς να βρεις τον νηφικό των ονείρων σου στο ολοκένουργιο ατελείο νηφικών MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη στην Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές νηφικών. Σχεδίασε τον νηφικό σου στο MD Bridal Stories. Κάθε νύφη, μία ιστορία. Κάθε ιστορία, το δικό της νηφικό. Σας περιμένουμε να γράψουμε μαζί την αρχή της δικής σας ιστορίας. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6987 43 88 00. MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη. Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Εκεί που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεται.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Αγαπημένη φίλη η Μάνια τώρα θα μας πει ποιοι είναι στην παρέα μας και σήμερα.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Και σήμερα μαζί μας είναι η Μέντι Αστρομεδό στο Ηράκλειο για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης. Έτσι, αν το χτυπήσετε, αν το γρατσουνίσετε, αν το τρακάρετε, σαν καινούργιο θα σας το δώσουν πίσω. Αρκεί να πάτε στη Βίπε Οδός Ήτα, συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε event, φυσικά μαζί μας και ο Λαβύρινθος, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου. Ενώ μαζί μας είναι και το συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκης στην Αγία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ζυγοστάθμιση, φρέων, τοποθέτηση ελαστικών και πολλά πολλά άλλα.
9: Από τις Ελληνίδες ηθοποιούς,
10: να,
9: εμένα μου αρέσει επίσης η Δανάη Παπά.
11: Ποια είναι αυτή?
9: Αυτή εδώ.
10: Σου αρέσει σαν ηθοποιός σαν γυναίκα?
9: Ηθοποιός, δεν έχω δει καμιά, κανένα σειρά λέγω. Δεν ξέρω.
10: Άρα τι μας λες τις Ελληνίδες ηθοποιούς?
11: Εγώ δεν ξέρω καν.
10: Πες από τις Ελληνίδες γυναίκες είναι ωραία η Δανάη Παπά.
9: Ωραία, από τις Ελληνίδες γυναίκες είναι ωραία η Δανάη Παπά.
10: Γιατί εμένα σαν ηθοποιός, επειδή την έχω δει ας πούμε, είναι καλή, okay.
9: Καλή είναι όμως, ναι.
10: Δεν είναι κάτι να πεις ότι αυτό.
9: Σε μια νέα παραγωγή του Α, η Μαρίνα που υποδίεται, την υποδίεται η Μαρίνα Παπά.
11: Ναι.
10: Δανάη.
9: Η Δανάη Παπά, ναι. Είναι μια νεαρή γυναίκα που μετά τον τραγικό θάνατο του σύζυγου της καλείται να μεγαλώσει μόνη της τα δύο παιδιά. Είναι ένα σύριαλ το οποίο λέγεται Μια γυναίκα και έρχεται στον Α.
10: Ναι, ναι.
9: Και πρωταγωνιστεί εκεί η Δανάη Παπά. Εμένα τέλος πάντων μου αρέσει. Γιατί έχει, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία, ανεβάσει μια φωτογραφία με φουσκωμένη κυλίτσα, αλλά ναι, δεν είναι.
11: Δεν είναι έγκυος.
10: Ο πρόσφατα χώρισε.
9: Ναι, δεν είναι έγκυος. Μη στεναχωρηθώ δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Μη στεναχωρηθώ.
10: Όχι, όχι, όχι, όχι.
9: Φαντάζομαι άμα μπείτε τώρα την ακολουθείτε εσείς τη Δανάη Παπά στο.
10: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
9: Μάμα, τη Δανάη Παπά δεν ακολουθείτε.
11: Όχι.
9: Έλα Παναγία μου, έλα Παναγία μου. Ο Χουάν τα κάνει αυτά. Έλα Χριστέ μου, έλα Χριστέ μου μπαμπά, έλα εδώ. Έλα Χριστέ μου μπαμπά. Λοιπόν.
10: Πόπο, τρελός.
9: Πάμε λίγο αναβίση.
11: Ωραία.
9: Θέλω να πω ότι σε καμιά δεκαριά μέρες είναι η μεγάλη συναυλία στο
10: ΆΚΑ.
9: Στο ΆΚΑ με την μοναδική την Άννα Βύση. Αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή είμαστε και DJ όλα αυτά τα χρόνια ας πούμε και τα λοιπά, είναι καταπληκτική η Άννα Βύση, τη συμπαθούμε πάρα πολύ. Είχαμε κάνει και εδώ και πολύ ωραία συνέντευξη. Μάνια έχει κάνει συνέντευξη εδώ πέρα.
11: Μα όλα όσα έχω ζήσει
9: τα έχει πει η Βύση.
10: Ναι. Πραγματικά.
9: Στα παλιά της τραγούδια όμως.
10: Τρομερή εμπειρία.
11: Ναι, κυρίως στα παλιά.
9: Στα παλιά της τραγούδια.
10: Ναι.
9: Διότι στα καινούργια τους τραγούδια, εκτός από το Σε περίπτωση που έχει βγάλει άλλα 200 μετά από αυτό το τραγούδι, και δεν το έχει ακουστεί κανένα.
11: Και το προτιμώ.
9: Ποιο, το προτιμώ είναι παλιό.
10: Μα ναι, γιατί μπερδεύεστε όλοι. Το προτιμώ είναι παλιό τραγούδι που έγινε remake
11: πρόπερση. Εντάξει, εντάξει. Απλά ναι, η Ανούλα το τραγουδάει λίγο καλύτερα.
9: Ναι, τέλος πάντων. Απλά θέλω να πω.
10: Περίμενε.
9: Όχι, παλιό τραγούδι δικό τη ήταν.
11: Α, alright.
9: Δεν το ξέρει, μόνο εντάξει.
11: Μπορεί
9: πού να το ξέρει, δεν είναι DJ, εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι όλα τα καινούργια που έχει βγάλει, δηλαδή τώρα, άμα κάνω μια αναζήτηση και σα πω για τα καινούργια τραγούδια που έχει βγάλει η Άννα Βύση, δεν ξέρετε κανένα. Δεν μας ζητάτε κανένα εδώ στο ραδιόφωνο, η αλήθεια. Και δεν παίζετε και τα. Εσείς το μόνο που ξέρετε πρέπει να είναι το Αιγαίο. Το ξέρετε το Αιγαίο.
10: Ναι. Εμάς το λέει.
9: Ναι, που είναι πιεριαστά κύματα και τα. Ξέρετε ένα άλλο τη τραγούδι που λέγεται Όλο και Πιο Πάνω?
11: Όχι.
9: Που είναι καινούριο τώρα έχει βγει.
10: Ναι, εγώ τα ξέρω αυτά, αλλά καταλαβαίνω τι λες.
9: Λοιπόν, δεν Όλο είναι... και Πιο Πάνω. Είναι ναι, αυτό εδώ το.
11: Είναι
9: το...
11: αυτά που έχουν μείνει στο μυαλό μας, είναι τα παλιά μόνο.
10: Όλο πιο πάνω.
9: Λοιπόν, έχει βγάλει και ένα πάρα πολύ καινούριο τώρα. Τώρα, δηλαδή πριν από ένα μήνα.
11: Ναι.
9: Και λέγεται Όχι Γιατί. Δεν το έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, ούτε πρόκειται να το ακούσετε. Είναι αυτό εδώ.
12: Ψέματα ποτέ.
11: Και μόνο ναι, που το άκουσα τους στίχους.
9: Θέλω να πω λοιπόν ναι, ότι μήπως θα έπρεπε λίγο να φτιάξουμε λίγο τα τραγουδάκια μας. Δηλαδή, ναι, μεν εντάξει, έχουμε ένα όνομα πολύ ωραίο. Είμαστε η Άννα Βύση, έχουμε πει πάρα πολύ ωραία μεγάλα. Το 12, το αντίστροφη μέτρηση.
11: Σεντόνια.
9: Τα σεντόνια, δεν ξέρω και εγώ ποιο. 500 τραγούδια.
11: Τα χρόνια.
9: Ναι, μπαλάντες, δεν ξέρω
10: και εγώ. Τελευταίο χορό.
9: Ναι, όλα αυτά που έχουμε πει. Τα τελευταία χρόνια μας έχεις πει μόνο, μας έχεις φτιάξει μόνο το Σε περίπτωση που και το έχεις τραγουδήσει. Και όλα τα άλλα που έχεις πει δεν έχουν γίνει επιτυχίες.
11: Ναι.
9: Η αλήθεια είναι αυτή.
11: Ναι.
9: Όλος
11: ναι,
9: ο κόσμος θα μας πει: πείτε μου ένα καινούργιο τραγούδι από την Άννα Βύση.
10: Όλα για όλα επίσης έχει όλα... πάει πολύ καλά.
9: Εντάξει. Αυτά είναι.
10: Αλλά ναι, έχεις δίκιο, καταλαβαίνω τι λες. Ξέρεις που νομίζω ότι χάνεται η μπάλα με την αναβίση. Από τότε που ας πούμε είπαμε ότι okay, είσαι Ελληνίδα Σταρ, νομίζω, ναι, νομίζω εγώ, ότι πώς... βγάζει λίγο πιο εύπεπτα τραγούδια με στόχο να γίνουν viral. Δηλαδή, σου πληρώνω τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Είναι κάπως καταλαβαίνεις.
9: Ναι, μα δεν γίνονται viral.
10: Μα αυτό θέλω να σου πω, ότι πάμε λίγο πιο pop.
9: Δεν γίνονται.
10: Πιο λαϊκό θα τις πήγαινε, θεωρώ.
9: Αυτό ήθελα να πω, αν μας ακούει κάποιος φίλος της να της το μεταφέρει.
11: Ο Νίκος ο Καρβέλας, δηλαδή.
9: Ναι, ο Νίκος ο Καρβέλας, ναι.

0: στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μας τον Μανώλη τον Σμυρνάκη. Είναι φίλος μας εμένα,
1: ναι,
0: και του Δημήτρη.
1: Να θέλει... την πούμε την καλημέρα.
0: Ναι, θέλει να βγούμε, λέει, να μας κάνει το τραπέζι, λέει Δημήτρη.
1: Εμάς δυο.
0: Ναι, θέλει να βγούμε να πάμε να μας κεράσει.
1: Μπορεί να έρθει το Σάββατο, ξέρει πού,
0: στο γνωστό
1: να πιούμε κανένα ποτάκι.
0: Στο γνωστό σημείο.
1: Στο γνωστό σημείο.
0: Και πιο πριν, άμα θέλεις, μπορούμε να βγούμε. Εσύ που έχεις μια άνεση, όπως και να το κάνουμε, μας κεράσει κανένα ριμπάι, καμιά τόμαχο.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης, δεν κεράσει κάτι.
0: Αυτό ακριβώς. Να πάμε στο τηλέφωνο τώρα εδώ στον κολλητό μας, τον Μανώλη. Μανώλη, καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μανώλη.
2: Να φιλήσουμε τα παιδιά.
0: Το ένα γιορτάζεις. Με ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως, Μανώλη.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Γενέθλια έχουν.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Παναγιώτη.
0: Το Δημήτρη εδώ, τον Καστρινάκη, τον ξέρεις τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
2: Ναι, τον ξέρω.
0: Δεν μου λες, ρε Μανώλη, είδες χθες τον Όφη που κέρδισε 1-0.
2: Τον είδα, εγώ τον έπαρακο.
0: Α, 2-0, ναι, 2-0, 2-0.
2: Τον έπαρακο, τον Παναγιώτη.
0: Μα με ποια ομάδα έπαιζε ο Όφη χθες, με τη Χόφενχάιμ?
2: Με αυτή την ομάδα,
0: ναι, εδώ δεν μπορούμε να το πούμε εμείς.
1: Τι ομάδα είσαι, Μανώλη?
0: Μανώλη, τι ομάδα είσαι?
2: Όφη.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Η Μάνια τι ομάδα είσαι, γιατί σε βλέπω λίγο με ξινόγαλο σήμερα.
2: Η Μάνια τι ομάδα είναι.
3: Ολυμπιακός είναι η Μάνια.
2: Η Κωνσταντίνα δεν είναι.
0: Άντε πάλι με την Κωνσταντίνα.
1: Η Κωνσταντίνα είναι όφη.
0: Τώρα σήμερα θα έρθουμε τα πορτοκαλί πάλι σήμερα εδώ, θα φοράει.
3: Θα τραγουδάει πάλι τα ίδια.
0: Τα φίδια, ναι. Η Κωνσταντίνα έρχεται 11 η ώρα, θα σου δώσω το κινητό της. Κάτσε να γράψω το κινητό της. Σημείο στο κινητό της, να σου το πω δύο λεπτά να την πάρεις τηλέφωνο, να την παίρνεις αυτήν.
1: Θα το πεις στον αέρα, το κινητό της.
0: Σιγά, μωρή το δύσκολο.
1: Ωραία.
0: 6-9-44.
3: Μα πάει καλά.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί ρε παιδιά, απαγορεύεται να
3: πει. Παιδιά, αλήθεια, το κοιτάει το τηλέφωνο.
1: Έχει δώσει και το δικό σου σίγουρα.
3: Πα καλά, ρε.
0: Μήπως θες το τηλέφωνο της Μάνιας, ρε Μανώλη?
2: Όχι.
0: Τέλος πάντων. Έλα να σου πω.
2: Έχω τηλέφωνο.
0: Ναι, τι τραγούδι. Τι τραγούδι θες να σου βάλω, ρε Σιμανόλη?
2: Το Καραντίνι.
3: Το υπάρχω θα βάλουμε. Το υπάρχω.
0: Α βάλουμε το υπάρχω, ρε Σιμανόλη. Και όσο υπάρχει, θα υπάρχω.
2: Στη γογό.
0: Μα μια μου λες Κωνσταντίνα, μια μου λες γογό, μα έχει τρελάνει εδώ πέρα.
3: Ελεύθερο, δεν είναι ότι θέλει.
2: Στην Κωνσταντίνα και στη γογό.

0: Έλα ρε στο Κοζαλής, ο Βαγγέλης.
1: Έλα Βαγγελάκη.
0: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
1: Α, εντάξει Βαγγέλη.
0: Για γράψε. Λανσκρόνα.
1: Λανσκρόνε.
0: Ε.
1: Πώς είναι αυτό τώρα.
0: Λανσκρόνα.
1: Λανσκρόνα. Βάζε, βάζε. Λανσκρόνα.
0: Αλμπιντολέφε.
1: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
0: Γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξω Κώστα. Εντάξει, γράφτα σιγά σιγά. Σιγά σιγά, αλμπινολέφε.
1: Αλι, πω, ούτε τσπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
0: Μπινολέφε.
1: Μπινελέφε.
0: Αλμπινολέφε.
1: Μη, ε.
0: Ναι.
1: Μπι, ναι, αλμπινελέφε. Λέφε, ναι.
0: Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
1: Καστοριά, ωραία.
0: Γράψω Καστοριά.
1: Καστοριά, αυτή η δικιά μας, ε.
0: Ναι.
1: Καστοριά.
0: Χρήστο, πρόσεχε, μην κάνεις κανένα λάθος.
1: Λάσκρο.
0: Περίμενε, έχω κι άλλες. Ακούς. Μπρομαποϊκάρνα.
1: Μπρομα. Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή, ρε.
0: Μπρομαποϊκάρνα.
1: Άραξε ομάδα, Βαγγέλη.
2: Τσαρία λέει.
3: Είναι ομάδες αυτές τώρα.
4: Αυτές είναι ομάδες τώρα.
5: Κάνουμε στον αέρα της εκπομπής είμαστε.
3: Σουηδική ομάδα είναι η Μπρομποϊκάρνα.
5: Αυτό δηλαδή το ακούσαν οι άνθρωποι.
4: Ναι, τώρα τελείωσε.
3: Αλήθεια.
4: Ναι.
5: Όχι, κύριε, το είπα κυρίως για σένα, γιατί η επόμενη λέξη ήταν βρισιά, είμαι σίγουρη.
3: Όχι, όχι,
4: δεν βρίζει, δεν βρίζει, ρε. Ο Καστρινάκης δεν βρίζει.
3: Όχι, κομπλέ.
4: Εμείς πάντως, να ξέρεις, Μάνια, είμαστε ενημερωμένοι επί παντός επιστητού. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι ανεβαίνει YouTube, Instagram τα τελευταία 150 χρόνια, το ξέρουμε, Μάνια.
3: Ωραίος.
4: Να ξέρεις, Μάνια. Έχει κι άλλο εδώ πέρα, μα θέλετε στο βάζω.
5: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έλα,
3: εγώ πιστεύω πάντως ότι το δελτίο κέρδισε από τον
1: Μπουλικάρνα.
5: Άσ' τώρα την Μπουλικάρνα.
1: Πώς θα παίξεις.
0: Έβτισε για αυτό το σύστημα. Κέντλερ Βιλίγη.
3: Ό,τι να
4: είναι. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Να επιστρέψουμε με παιχνίδια.
5: Άντε πια, βαρέθηκα σήμερα. Πάρα πολύ σας βαρέθηκα.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
8: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
11: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
6: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
11: Άρε Ζήνονα.
6: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
12: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
13: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
14: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED 144 Hz. Smart. Μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
13: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
15: Νιώθω πίεση.
16: Αφού σ' αρέσει.
15: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
16: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
17: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Μία προσφορά από το eFood.
20: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς, αλλά και οι αγαπημένοι μας χορηγοί. Όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χοντρική και βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκη σου Όμο, με μια υπέροχη αντρική συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία υπέροχα καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Το Έντεχνο, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Μεζόν, με μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα. Το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Special Car Service στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να θυμάστε ότι εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και στην Volvo. Το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be. Από πολύ νωρίς το πρωί για μπάνιο και καφέ μέχρι αργά το βράδυ για μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Και οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
2: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
3: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλ ετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι ακριβώς, παιδιά. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Σήμερα ημέρα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και τι ωραία Παρασκευή. Εντάξει, σε γιορτινούς ευρωπαϊκούς ρυθμούς στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ξετρελαμένοι με αυτό που είδαμε χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση της ομάδας μας. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Με τον Όφι να μπαίνει με το δεξί στη Europa League. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και εννοείται ότι και σήμερα έχω δωρεάν εισιτήρια να σας δώσω, διότι ο Music Club 105,8 σας πάει γήπεδο. Και θα σας πάμε και την Κυριακή, γιατί συνεχίζεται το Πρωτάθλημα Ελλάδος, η Super League. Όφι υποδέχεται τον Αστέρα την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Και εγώ έχω τρεις διπλές προσκλήσεις να δώσω. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε κατευθείαν, να μπούμε με το δεξί, να δώσουμε εισιτήρια για τον Όμιλο, για το καμάρι της Κρήτης, για τον Όφι μας. Δεν έχω λόγια, παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Είμαστε πλέον η έκπληξη της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας. Το προσπεράσαμε τώρα αυτό. Και ελπίζουμε να κάνει και μια πολύ καλή πορεία, όχι μόνο στην Ευρώπη, Όφι, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκινάτε λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού. Γράφετε τα στοιχεία σας. Θα κληρώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για να πάτε την Κυριακή να καμαρώσετε τον Όφι μας που υποδέχεται τον Αστέρα. Πολύ ωραίο ματσάκι θα είναι και αυτό. Οπότε, να ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός για σήμερα. Εμένα να ακούς, ρε, εσύ, το λέει και ο Οικονομόπουλος. Πού να δείτε την μπλούζα φοράω σήμερα. Σε λίγο το story.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Είμαστε η διαφορά. Ακούσαμε και το Σούσουρο από την Ανδρομάχη. Τραγούδι που έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Όφη μας και με την τρελή πορεία που κάνει φέτος σε Super League και σε Ευρώπη. Θέλω πολλά μηνυματάκια. Ήδη γίνεται χαμός, βλέπω, για το διαγωνισμό που μόλις ξεκίνησα. Όφη μόνο, Φάρα Κωνσταντίνα. Αυτά μου γράφτε. Στον δρόμο μου φωνάζατε. Γεια σου, ρε ομιλάρα. Είστε πολύ ωραίοι, παιδιά. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Παίρνετε μέρος διαγωνισμού μας και φυσικά επιλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο 6970-11-1058 που είναι ο αριθμός Viber του σταθμού μας. Λοιπόν, εδώ παρέα με το Special Car Service, το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Βρίσκεται λεωφόρο 62 Μαρτύρων 230. Εκεί θα πας για να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, στα εξειδικευμένα μηχανήματά του. Αν έχεις και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ακόμα καλύτερα, γιατί να ξέρεις, εξειδικεύονται στο Special Car Service στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κρήτη. Ενώ υπάρχει από το 2001 εξειδίκευση και στη Volvo. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο 2813-0084-60 και μπαίνεις και στο site specialcarservice.gr για να δεις περισσότερο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Έχει μπει για τα καλά τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Δηλαδή, όλα από τα τάμπλετ και τα κινητά πλέον διαβάζουμε βιβλία. Αν και εγώ είμαι θεράπευτα ρομαντική και μου αρέσει το βιβλίο. Να το πιάνω, ρε παιδί μου, να το αισθάνομαι, να γυρίζω τις σελίδες. Αλλά, okay, πάμε με τεχνολογία, οπότε διαβάζουμε και ηλεκτρονικά βιβλία. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού, wow. Και γιορτάζει ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία, αλλά και η Αριάδνη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά στα Παρθενάκια που συνεχίζουν να έχουν ακόμα τα γενέθλιά τους αυτές τις ημέρες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 105,8. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 678.

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Επιστρέψαμε με Αναβής και Αιγαίο. Και μια γρήγορη υπενθύμηση, παιδιά. Στην Πιτσουλάκης Ρουμπογιαννάκης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από χτες το πιο δυνατό τρίμερο προσφορών. Ξεκίνησε χτες 17, συνεχίζεται σήμερα 18 και αύριο 19 Σεπτεμβρίου, μέρα Σάββατο. Αγοράζετε όλες τις σκιακές συσκευές Bosch, Pitsos και Neff με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, στεγνοτήρια και φούρνοι, όλες σε τιμές που δεν υπάρχουν, γιατί με κερδίζει το ΦΠΑ, κερδίζει αρκετά. Οι μέρες τελειώνουν λοιπόν σήμερα και αύριο. Προλαβαίνετε να τρέξετε στα καταστήματα Electronet Pitsoulakis Ρουμπογιαννάκης για να πάρετε τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι, για το σπίτι ενός φοιτητή, για τον επαγγελματικό σας χώρο, για ό,τι θέλετε. Τρέξτε να προλάβετε. Και πάμε λίγο στην τηλεόραση. Από ψυχαγωγία σε ενημέρωση βλέπω η Μαρία Αντωνά, το κορίτσι του Γιώργου Λιάγκα. Βρε, τι αναβάθμιση είναι αυτή. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Μέγκα, όπου το Μέγκα θέλει να ενισχύσει το ενημερωτικό του πρόγραμμα με το Μέγκα Non-Stop, ένα νέο ευέλικτο μαγκαζίνο με σύγχρονη ματιά και δημοσιογραφική ουσία. Έτσι λοιπόν, από το ερχόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή σε 9 και 20 θα βλέπουμε το Ζήση Μούσιο, τον Βασίλη Τσεκούρα και την Μαρία Αντωνά να δίνουν ραντεβού με τους τηλεθέατες μέσα από μια εκπομπή που θα έχει συνεχή ροή με ειδήσεις. Πολυδιάστατη θεματολογία βλέπω εδώ. Αλλά θα είναι πιο πολύ δημοσιογραφική. Οπότε η Μαρία Αντωνά φεύγει από την ψυχαγωγία και πάει στην ενημέρωση. Μπράβο, το λες μεγάλο βήμα αυτό. Όλα καλά να πάνε. Γενικότερα από εβδομάδα και από Δευτέρα ξεκινάνε και επιστρέφουν όλα τα πρωινάδικα, ο Λιάγκας, καινούργια κτλ. Επιστρέφουν έτσι σιγά σιγά και οι δημοσιογραφικές εκπομπές και φυσικά θα δούμε και πάρα πολλές νέες εκπομπές όπως αυτήν που μόλις σας είπα στην ελληνική τηλεόραση. See you.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι παρέα με το κατάστημα Λελεδάκη σου όμο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17 για να πας να επιλέξεις υπέροχα αντρικά ρούχα, casual αλλά και βραδινές εμφανίσεις, πάντα σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Νίκος Καρβέλας, για πάμε να δούμε τη δήλωση ο αγαπημένος μας μουσικοσυνθέτης. Δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό στη ζωή μου, είπε ο Καρβέλας. Ορίστε, τον φάγατε τόσα χρόνια. Δεν έχω πιει ούτε μία γουλιά κρασί. Ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Open, κοινωνία άνω κάτω, και μίλησε για όλους και για όλα. Είπε ότι λόγω προβλημάτων που έχει η υγεία του δεν του επιτρέπει να πάρει ουσίες. Δυστυχώς δεν έχω πάρει, λέει, κανένα ναρκωτικό στη ζωή μου, μόνο όταν ήμουν μικρός, είπε ο Καρβέλας, εκεί 17-18, που έκανα, λέει, ένα μπάφο, και επειδή, λέει, είχα παρεστήσεις μετά, φοβήθηκα τόσο πολύ που δεν ξαναέκανα. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που είμαι άσπυλος και αμάραντος. Δεν έχω πάρει ούτε μπύρα. Μια φορά, λέει, πια μπύρα και δεν μπορούσα να κάτσω στο πιάνο, είπε ο Νίκος Καρβέλας, ανάμεσα στα πολλά που είπε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Θέλοντας να δείξει ότι είμαι που είμαι από μόνος μου, να σας πω έτσι το ρεζουμέ, τρελαμένος και τρελός, έτσι, δηλαδή να πάρω και drugs, πού να φτάσω. Δηλαδή τώρα ο Νίκος Καρβέλας που έχει γράψει, ας πούμε, ως,

Ζω μαζό, παιδιά. Αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη είναι από τα ωραιότερα του το ποτέ ποτέ και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μαζό για όλα αυτά που λένε οι στίχοι του μέσα. Ποτέ δεν έκανε κακό. Μάλιστα, όλο ένα και περισσότερο βγαίνουν πληροφορίες για το πόσο κόσμο είχε βοηθήσει τελικά. Είδατε τι έκανε και με τον Σπύρο Φωκά. Βοηθούσε οικογένειες, βοηθούσε άρρωστα παιδιά, βοηθούσε κόσμο που είχε ανάγκη, που δεν είχε να φάει. Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Γι' αυτό και πλέον στις φυλακές Κορυδαλού, εκεί που κρατείται η 56χρονη γιατρός και ο 58χρονος γιατρός, έχει λέει αναρτηθεί από τις κρατούμενες και πανό λέει για πάντα μαζό. Έτσι λέει το πανό. Μην ξεχνάτε ότι της είχε επισκεφτεί το 23 ο Γιώργος Μαζονάκης στις κρατούμενες εκεί στο Κορυδαλό, είχε πάει στη γυναικεία πτέρυγα. Και πλέον η γιατρός κρατείται έτσι με μεγάλη φύλαξη, διότι είχαμε πολλές αντιδράσεις. Η κατάστασή της λέει ψυχολογική είναι πάρα πολύ χάλια, λογικό. Ενώ απ' την άλλη ο γιατρός νομίζω ότι προκαλεί λιγάκι κάνοντας δηλώσεις ότι ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης και ότι σε κάποιον θα έσκαγε η βόμβα, τουλάχιστον προκλητικός. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει, να βγουν και οι τοξικολογικές, να γίνει και η άρση τηλεφώνου των δύο γιατρών, να δούμε τι σχέση έχει ο υπνοτιστής τελικά και αρχίζει και γίνεται ένα θρίλερ η όλη υπόθεση, που το μόνο που κάνει έτσι είναι να μας στεναχωρεί ακόμα περισσότερο από το πόσο πολύ στεναχωρηθήκαμε με το χαμό του αγαπημένου μας τραγουδιστή. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες συνεχίζουν φυσικά να του κάνουν αφιερώματα. Βλέπω εδώ και τη Βασιλική Νταντά που έκανε πρεμιέρα και μάλιστα ξεκίνησε με μεγάλο αφιέρωμα στην πίστα για τον Γιώργο Μαζονάκη και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που τώρα θα έχουν και συναυλίες. Περιμένουμε να γίνει και μια συναυλία αφιερωματική στον Μαζονάκη. Έτσι, και όχι μόνο το The Voice όταν ξεκινήσει που θα αφιερώσει το πρώτο επεισόδιο. Περιμένουμε πολλοί καλλιτέχνες να πάνε και να γίνει μια τέτοια συναυλία και να πάμε από όλη την Ελλάδα. Θα λείψει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ήδη μας λείπει ο Γιώργος Μαζονάκης.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
4: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
4: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
5: Το ακούς αυτό?
4: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
4: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Back to School, Back to Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστή. Ζεστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
14: Επί σκηνής, κάτι καινούριο γεννιέται στο Ηράκλειο. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου, με 44 χρόνια παρουσίας, παρουσιάζει εργαστήρια θεάτρων ενηλίκων από 14 ετών και άνω, με υπεύθυνο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Μανιά. Υποκριτική, ορθοφωνία, κινησιολογία και θέατρο επί σκηνής. Έναρξη Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες 2813-013-218. Επί σκηνής. Το θέατρο ξεκινά από εσένα.
15: Και τώρα.
16: And now.
17: This

νούμερο 1 στις επιτυχίες Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Δεν λέει να φτιάξει φωνούλα μου, παιδιά. Τι να κάνουμε, φωνές, κραυγές, όφιολέ κτλ. Σε λίγο θα ανακοινώσω τους νικητές. Στέλνετε για λίγο ακόμα μηνυματάκια. Για να δώσουμε 3 διπλά εισιτήρια να πάτε την Κυριακή να δείτε τον Off που υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, Ocean Seaside έχει φτιάξει ο καιρός, θα φτιάξει ακόμα περισσότερο. Θα επανέλθει στα ψυλουικά η θερμοκρασία, οπότε μπορεί να πάμε και για κανένα μπανάκι το σουκού, why not. Αλλά το θέμα είναι να πάτε στο Ocean Seaside μια βόλτα στην ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be. Από πολύ πολύ νωρίς για το καφεδάκι σας, τη βουτιά σας, το σνακ, το σούσι που κάνουν εκπληκτικό σούσι, αλλά και τις μοναδικές γεύσεις που μας προσφέρει το εστιατόριο του Ocean σε κρεατικά θαλασσινά και φρέσκα ψάρια φυσικά, κοκτέιλάρες εννοείται. Και την Κυριακή έχει το απόλυτο Greek Night, μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουν καθιερωθεί αυτά τα πάρτι του Ocean. Και είναι τα κλασικά Greek Party με τα πετσετάκια, με το μπουζούκι. Είναι πάρα πολύ ωραία να βρεθείτε μια Κυριακή στο Ocean, αλλά και σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Μου ζητάτε, Πέτρο Ιακωβίδη, το έμαθα παντρεύεσαι από τα τελευταία του τραγούδια, το προσκλητήριο σου έπεσε από τα χέρια. Η φίλη μας η Μαρία το ζήτησε. Και να σας πω για τον Πέτρο Ιακωβίδη ότι επέστρεψε στο Φαντασία, στο Φαντασία Live στην Αθήνα και υποδέχτηκε την Έλλη Κοκκίνου σε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Πολύ ωραίο δίδυμο αυτό, Ιακωβίδης Κοκκίνου. Και από το πρώτο κιόλας δίμερο των εμφανίσεών τους κέρδισαν τις εντυπώσεις οι δύο τραγουδιστές με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και συνέστημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Πέτρο Ιακωβίδη, Έμαθα Παντρεύεσαι.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.
1: Έλα.

0: Τραγουδάρα, απίστευτο ντουέτο. Και λίγο πριν σας πάω στους επόμενες διαφημίσεις, να σας υπενθυμίσω ότι τρέχουν μεγάλοι διαγωνισμοί στη σελίδα μας στο Facebook και είναι so easy να πάρετε μέρος, διότι η εκπαίδευση συναντά την πραγματική ζωή στο so easy που κλείνει 4 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει παρακαλώ υποτροφίες μέσα από το Music Club 105,8 για να μάθετε και εσείς ξένες γλώσσες με τον καλύτερο τρόπο. Θα δώσουμε μια εξάμηνη υποτροφία από την εκπομπή μας, οπότε θέλω να μπαίνετε στη σελίδα στο Facebook του Music Club και να κάνετε like στο post του διαγωνισμού. Επιλογή τμήματος θα γίνει από εσάς, για AB, Junior, Pre-Junior και ανάλογα με τα παιδάκια σας και την ηλικία. Εξασφαλίστε τη θέση του παιδιού σας στο So Easy. Υπάρχουν και περιορισμένες θέσεις και μπείτε γρήγορα να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε αυτή την υποτροφία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πότε κάνουμε την κλήρωση για να δω, νομίζω 23, αν θυμάμαι καλά, 23 Σεπτεμβρίου. Ενώ 25 θα δώσω άλλη μια υποτροφία. Αυτή τη φορά αφορά επαγγέλματα. Άιντε να το πω, ότι έχω πάθει σήμερα καλέ. Ομορφιάς. Μεγάλο διαγωνισμό λοιπόν από το Music Club και το Christie Academy. Διεκδικείτε μια υποτροφία σε μια από τις ειδικότητες, είτε επαγγελματικό μακιγιάζ να σπουδάσετε, κορίτσια μου, είτε αισθητική άκρων και ονειχοπλαστική. Ο ίδιος είναι ο τρόπος. Στη σελίδα μας στο Facebook και 25 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε και αυτήν εδώ την κλήρωση. Τι ωραία, τι καλά.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
3: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Και για φαγητό?
3: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
8: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Thermos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173. Και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
11: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
9: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις.
12: αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
13: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Μία προσφορά από το eFood.
16: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Ακούσαμε Θοδωρή Φέρι, ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο. Ετοιμάζω και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνυματάκι όπου και αν είστε στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Και αν αυτή τη στιγμή είστε στο αυτοκίνητο και κινήσετε έτσι προς Λεωφόρο Κνωσού, να κάνετε και μία στάση στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, αν αναζητάτε έπιπλα για όλο το σπίτι, διότι εκεί θα βρείτε την πιο όμορφη συλλογή από χειροποίητα έπιπλα και στα τρία καταστήματα του Όμιλου Καρπαθιωτάκη, και στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης και στο Residence, αλλά και στο Μεζόν, που έχετε τα πιο ιδιαίτερα, πιο μοντέρνα και πιο exclusive κομμάτια. Η επιλογή είναι δική σας. Τα έπιπλα θα αντέξουν για πάντα, αφού φτιάχνονται στο εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου. Λοιπόν, βλέπω εδώ δελτίο τύπου και για τον Γιώργο Λιάγκα που επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση με το πρωινό του φυσικά. 10 παρα 10, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει στον Αντένα με το ανανεωμένο πρωινό, με μια δυνατή ομάδα. Έτοιμη να δώσει ρυθμό στα πρωινά μας. Στο πλευρό του Λιάγκα, ποιος επιστρέφει, για πείτε, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Καλά, αυτοί δεν είχαν τσακωθεί, νομίζω, λίγο. Τα βρήκαν μάλλον. Δημήτρης Ουγγαρέζος, με το γνώριμο χιούμορ του και τις ατάκες του. Για μία ακόμη χρονιά μαζί με τον Λιάγκα θα βρίσκεται ο Τάσος Τεριάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη. Ενώ η Γιώτα Κυπούρου θα συνεχίσει με αποκλειστικά ρεπορτάζ και πολύ ωραία θεματάκια που κάνει πάντα συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Στην ομάδα του βλέπω προστίθεται η Νόρα Καούρη. Και παραμένει ο αγαπημένος μας ρεπόρτερ Γρηγόρης Μπάκας και πολύ φίλος μου ο Γρηγόρης, να ξέρετε. Με τις αποκλειστικότητες, με τους καλλιτέχνες. Ξέρετε, αυτός κάνει ο Γρηγόρης τώρα τα καλλιτεχνικά ρεπορτάζ, αυτά που μας αρέσουν εμάς και τα μουσικά. Άντε, καλή αρχή. Μαγειρική θα έχει τον Αλέξανδρο Παπανδρέου, κλασικά, το σεφ του. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, επιστρέφει και ο Γιώργος Λιάγκας. Εντάξει, επιστρέφουν σιγά-σιγά όλοι και εμείς στα σπίτια μας μαζευόμαστε να κάτσουμε και κάνα βράδυ μέσα να δούμε και λίγο τηλεόραση. Τι όχι, ραδιόφωνο μόνο.

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Πάλεψα πολύ να ξεχάσω.

Παίζουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες εδώ στο Music Lab 105,8 και έχουμε στην παρέα μας και τις αναδρομές, τις αρχάνες, εκεί που θα πας για να πραγματοποιήσεις ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους, είτε το αναδρομές Hall, το μεγαλύτερο κέντρο δεξίωσης στην Κρήτη, είτε το κτήμα Ήβη, είτε το κτήμα Καλίστη. Αν εννοείται ο γάμος, θα γίνει άνοιξη καλοκαίρι. Αν όμως γίνει χειμώνα ή φθινόπωρο, να ξέρετε ότι το κτήμα Ήβη παραμένει ανοιχτό και είναι πάρα πολύ όμορφο, ανακαινισμένο. Χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα για μικρές εκδηλώσεις, μικρές βαπτίσεις και οποιοδήποτε άλλο έτσι event θέλετε να φιλοξενήσετε στις αναδρομές που έχουν ανανέωσει και το μενού τους, πεντανόστιμη κουζίνα. Έβαλε το χεράκι της και αγαπημένη μας σέφη Νεκταρία Κοκκινάκη. Την είχα φιλοξενήσει μάλιστα και πρόσφατα. Εδώ στο Music Club έχουν ανακαινιστεί και χώροι και είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον φίλο μας, τον Βασίλη και στο Γιάννη. Μας ακούνε από Νέα Υόρκη, New York, New York. Στη δουλίτσα αυτή τη στιγμή. Θέλουν να ακούσουν Γιώργο Μαζονάκη. Τι άλλο έχουν. Τρελαθεί και οι ομογενείς μας. Παιδιά, τέτοιος πόνος, τέτοια στεναχώρια. Έχουμε και πάρα πολλά νέα με τη σοκαριστική υπόθεση του Μαζονάκη. Από ό,τι φαίνεται, γιατί ένα-ένα τα βλέπουμε τώρα και τα διαβάζουμε. Ο υπνοτιστής, τον οποίο θα πήγαινε ο Γιώργος Μαζονάκης, από ό,τι φέρεται, γιατί περιμένουμε την επίσημη κατάθεσή του, πρέπει να ήταν εκείνος που έστειλε τελικά τον Γιώργο Μαζονάκη να καθαρίσει το αίμα του και να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία. Διότι όταν κάνανε λίγο ραντεβού τη Δευτέρα, του είπε ότι για να σε φέρω σε υπνοτισμό και υπνοθεραπεία θα πρέπει να είναι καθαρός ο οργανισμός από τοξίνες. Συνεργαζόταν με τη συγκεκριμένη γιατρίνα. Οπότε μάλλον εκείνος, παιδιά, ήταν που έστειλε τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί. Που να ήξερε βέβαια και αυτός. Περιμένουμε όμως και την επίσημη κατάθεσή του για να δούμε και να μάθουμε ακριβώς την αλήθεια. Πάντως από το πρωί κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο που έχει βρεθεί στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Η αστυνομία έχει ψάξει εξονυχιστικά και το σπίτι του, μήπως βρει κάποια άλλα αρχεία ή κάτι που θα βοηθήσει την έρευνα. Και από ό,τι φαίνεται και η οικογένειά του πλέον είναι σύμφωνη να ανοιχτεί αυτό το χρηματοκιβώτιο. Γιώργος Μαζονάκης παίζει για όλους εσάς που τον αγαπήσατε, για όλους εμάς που δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του. Γιώργο, έλα

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Φεύγει το καλοκαίρι, σιγά σιγά φεύγουν και οι αγάπες, οι καλοκαιρινοί έρωτες, ξεχάστε τους. Μετά, παιδιά, στην πόλη ξεχνιούνται οι καλοκαιρινοί έρωτες. Εγώ, βέβαια, σας εύχομαι, αν ζήσατε έτσι ένα μεγάλο καλοκαιρινό έρωτα, να κρατήσει και για πάντα. Γιατί όχι, έχουμε και τέτοιες ιστορίες. Μπορεί να είναι εξαίρεση στον κανόνα, αλλά υπάρχουν και αυτά, έχουν γίνει. Οπότε να ελπίζετε. Θα φτιάξει πάλι όμως ο καιρός. Νομίζω θα είμαστε σε πιο καλοκαιρινό mood σιγά σιγά. Αλλά όπως και να έχει, εμείς θα είμαστε εδώ καθημερινά κοντά σας και θα περνάμε πολύ όμορφα μέσα από το Music Club 105,8. Έχω και τους νικητές που θα πάνε στο γήπεδο την Κυριακή. Για να δω, είναι η Γογό, είναι η Βιργινία και ο φίλος μας ο Μιχάλης. Μπράβο, συγχαρητήρια, διπλά εισιτήρια για Όφη. Και σε όλους τους αγώνες της ΠΑΕ Όφη θα σας δίνουμε εισιτήρια μέσα από το ραδιόφωνο μας, γιατί φέτος ο Music Club σε πάει και γήπεδο. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς, παντού σας πάμε. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στην Ελίνα, στην Μαρίνα και στον Γιώργο που βλέπω εδώ ότι ζητάνε όλοι. Κατερίνα Λιόλιου, τι γίνεται, θα βάλω Κατερινάκι. Α, φιλιά και στον Γιώργο από την Go. Πρώτη θέση στην καρδιά μου, κυρία Κωνσταντίνα. Όχι, κυρία, ρε παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Θα το μεταδώσω και αυτό. Τα φιλιά μου έτσι και στα υπόλοιπα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας. Δεν είναι η Κρήτη, παιδιά. Κάθε νησί στην Ελλάδα έχει τη δική του ξεχωριστή ομορφιά. Να τα λέμε και αυτά. Και ο Γιώργος μας ακούει από την Κό και από ό,τι βλέπω καθημερινά. Εννοείται θα μεταδώσω το τραγούδι. Να ακούσουμε όμως και την Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, που είναι τραγούδι που επέλεξαν και δύο φιλενάδες μας και αρέσει πάρα πολύ. Είναι το νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου και γίνεται χαμό.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
5: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
8: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
7: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
8: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
7: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Music Club 105,8.
10: Όλοι ακούνε.
11: Γεια σας, είμαστε
12: η Εύα,
13: η Βάλια,
14: η Πινελόπη.

Αγαπάτε καταλλήλους, το λέει και η Ουλία Καλυμάνη, παιδιά, και να πηγαίνετε και στους καταλλήλους όταν θέλετε να κάνετε τις αγορές σας, και πόσο μάλλον όταν φτιάχνετε ένα σπίτι, που είναι το πιο σημαντικό που έχουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί το σπίτι πρέπει να μας αντιπροσωπεύει κιόλας και να βάζουμε και καλά υλικά. Γι' αυτό Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction, η ειδική στα αλουμίνια, στα κουφώματα αλουμινίου, στις γκαραζόπορτες, στις πέργολες, στις συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας και σε πολλά πολλά άλλα που θα δεις μπαίνοντας στο kalko.gr. Στα Πεζά βρίσκεται η μεγάλη έκθεση της Κάλκο και είναι πάντα κοντά και σε εμάς αλλά και στους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στην Χονδρική. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο, ημέρα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 ώρα η Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας αποκαλύπτει τη νέα της φανέλα, τις επίσημες φανέλες αγώνων, στη νέα αθλητική μπουτίκ της πόλης, Macron Store, Ικάρου 14, και είχα παρουσιάσει και τη φανέλα των Snakes πριν από λίγο καιρό. Θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε live με τις μουσικάρες μας, με τα δώρα μας, σταθερά δίπλα στον αθλητισμό, ο Music Club 105,8, άλλο και εκπαιδευτικός όμιλος Μορφή. Αύριο σας περιμένουμε λοιπόν όλους, Macron Store, Ικάρου 14, να δείτε και τα κορίτσια, να δείτε και τις φανέλες, να δείτε και εμάς, να ακούσετε και μουσική, να σας δώσουμε και δώρα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, οπότε θα είναι πολύ όμορφο να βρεθείτε εκεί το απογευματάκι. Όσοι αγαπάτε τον αθλητισμό και πόσο μάλλον το βόλιο, που το έχω υπηρετήσει και εγώ για πάρα πολλά χρόνια και το λατρεύω. Νικηφόρος για τη συνέχεια, δεν είναι κακό παιδί μου, τα είπε και όταν είχε έρθει εδώ για συνέντευξη, αλλά ακούστε τι λέει το νέο του τραγούδι.

0: Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας, τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Μάριος. Λίγο πριν από το τέλος, να σας πω έτσι και μία είδηση που περιμένω να διασταυρωθεί, αλλά θα το πω ρε παιδί μου το νέο. Έχει να κάνει με το The Voice of Greece και με το ποιος ή ποια θα πάρει τελικά τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαν ακουστεί πολλά, είχε γραφτεί ακόμα και ότι μπορεί να μην έμπαινε τέταρτος κριτής στη θέση του και να έμενε με τρεις coaches στο The Voice. Όμως από ό,τι φαίνεται, παιδιά, η Πάολα είναι η επικρατέστερη για να πάρει την καρέκλα του Γιώργου Μαζονάκη. Ο οποίος Γιώργος Μαζονάκης φέτος θα ήταν στο The Voice of Greece για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά δεν πρόλαβε δυστυχώς. Με την Πάολα είχαν μια μεγάλη αγάπη, να ξέρετε, ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχαν μια τεράστια συνεργασία. Σας έλεγα και προχθές ότι είναι από τα ωραιότερα σχήματα που έχω δει ever στη ζωή μου και έχω πάει πάρα πολλές φορές μπουζούκια. Πιστέψτε με, ήταν μαζί το 2010 στο Βοτανικό, μετά στο Χοτέλ. Ταιριάζαν τόσο πολύ στην πίστα και αγαπιόντουσαν πραγματικά. Από ό,τι φαίνεται, περιμένουμε και να διασταυρωθεί η είδηση. Η Πάολα, μάλλον, θα είναι εκείνη που θα πάρει θέση του. Οπότε θα έχουμε και δύο γυναίκες στην επιτροπή. Θα προσθεθεί μαζί με την Έλληνα Παπαρίζου, τον Μουζουράκη και τον Χριστό Μάστορα. Ωραία θα είναι η Πάολα, εγώ την αγαπάω πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι θα τα λέει και ωραία, τσεκουράτα κι αυτή, όπως πρέπει. Για να δούμε, περιμένουμε τις εξελίξεις. Με Πάολα, λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Έχω ετοιμάσει, βέβαια, ξανά να ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη στο φινάλε της εκπομπής. Να ευχηθώ σε όλους ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κύριακο, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Και να είστε με ανθρώπους έτσι που σας αγαπάνε και τους αγαπάτε. Οι επιλογές είναι πολλές. Αύριο σας περιμένουμε, είπαμε, και στη Μακρόν Μπουτίκ, στη νέα αθλητική μπουτίκ της πόλης Λεωφορείου, για να παρουσιάσουμε την επίσημη φανέλα του Αστέρα στο Βόλι. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Μένεις εδώ, ακολουθεί ο DJ μας, 6 με 8 Χάρης Σταματάκης, 8 με 10 η Ελένη Λιαπάκη. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε ετοιμάσει για εσάς το καλύτερο πρόγραμμα non-stop, όλες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Ραδιοφωνικά τα λέμε πάλι τη Δευτέρα το πρωί σε 11 ακριβώς. Γεια σας, παιδιά. Bye.
1: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ, της τρέλας μου τον ήχο, και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
4: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το τελείωμα.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
8: Γίνεται.
7: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
8: Γίνεται.
7: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
8: Γίνεται.
7: Κτίριο ολόκληρο.
8: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
3: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Music Club 105,8.
12: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της εφαλής του.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα. Με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Το ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
2: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
2: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
9: Η ώρα είναι 3.
8: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pitsos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 03 5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
9: Γίνεται.
8: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
9: Γίνεται.
8: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
9: Γίνεται.
8: Κτίριο ολόκληρο.
9: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
10: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης, Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96, τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο, ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Music Lab 105,8.
10: Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
12: Ακούει και ο Σταρόβας.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
2: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ.

0: Club.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
0: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
10: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
11: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
12: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
11: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
12: The Thermos Events.
11: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
12: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
11: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
13: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
14: Η ώρα είναι 4.
13: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Τότε.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνο. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικά και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Το ακούς αυτό?
5: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
4: Και πήγες να το ελέγξεις?
5: Όχι.
4: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
6: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Παίζει μόνο για σένα.
11: Μόνο για σένα.
12: Music Lab 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Η καλύτερη μουσική.
2: Και ακούτε Music Club 105,8.
4: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα. Με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμηλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
7: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
8: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
7: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
8: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
11: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
13: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
14: Γίνεται.
13: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
14: Γίνεται.
13: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
14: Γίνεται.
13: Κτίριο ολόκληρο.
14: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
11: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
15: Music Club 105,8. Μουσική.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
0: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
0: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
0: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Σούσουρο στο Music Club και τους 105,8. Τι μου κάνετε αγαπημένα μου παιδιά. Εδώ είμαστε για ακόμη ένα απόγευμα. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Πού σας βρίσκω αυτή την ώρα, τι μου κάνετε, στείλτε κανένα μηνυματάκι έτσι να δούμε τι κάνετε, να δώσετε καμία ιδέα για το τι θα κάνουμε εμείς το υπόλοιπο της ημέρας. Facebook, Instagram, TikTok, Viber. Και επειδή κάποιοι από εσάς πιθανόν το Viber να μην το ξέρετε ακόμη, 6970 11 10 58. Κάτι τρέχει με το Χάρη και αυτό το απόγευμα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8.
1: Music Club. Παίζει δυνατά.

0: Κοιτάξτε, το βασικό είναι όσο πιο γρήγορα το πάρεις χαμπάρι τόσο καλύτερα. Ότι δεν σε αγαπάει δηλαδή. Music Lab 105,8. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και φυσικά έχουμε μαζί μας Thermit Ecology, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς ψάχνεστε για ηλιακό θερμοσύμφωνα. Οπότε δεν χρειάζεται να ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Πάτε απευθείας στην υδροδυναμική Σαριδάκης, εκεί στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, και θα βρείτε αυτό ακριβώς που ψάχνετε. Με 7 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια εγγύηση στο συλλέκτη. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά, πουθενά άλλου. Μόνο στη Thermit, μόνο στην υδροδυναμική. Και φυσικά έχουμε και Ολύμπια Παλάς, γιατί επίσης κάποιοι ψάχνεστε για ημερομηνίες, για το γάμο σας, τη βάπτιση του παιδιού σας, κάποια κοινωνική σας εκδήλωση που θα καλέσετε κόσμο. Οπότε το Ολύμπια Παλάς σας περιμένει να σας φιλοξενήσει λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, με καταπληκτικό φαγητό, δεν το συζητώ, με υπέροχη θέα. Θα περάσετε υπέροχα. Κλείστε λοιπόν την ημερομηνία σας, όσο υπάρχει ακόμη καιρός, στο 2810-823-947. Τώρα νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να κάνουμε έτσι μια μικρή επιστροφή στο παρελθόν, για χάρη του Αντώνη Ρέμου.
1: Ο Music Lab 105,8

0: καταπληκτικό και πολύ ξεσηκωτικό, θα έλεγα. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού τις χορέψαμε πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να τις χορεύουμε. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πολύ καινούργιο, σε ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral ήδη πριν την κυκλοφορία του. Και αυτό φυσικά οφείλεται στην ίδια την Κατερίνα Αργυρού, η οποία ξεκίνησε δειλά-δειλά στις συναυλίες της το καλοκαίρι να το τραγουδά για να το μάθει το κοινό. Φυσικά μιλάμε για την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη ή ο Ψεύτης, πείτε το όπως θέλετε. Ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο μάλιστα γιορτάστηκε στο προφίλ της στο Instagram, δείχνοντας την Κατερίνα Αργυρού να σβήνει η ίδια μια τούρτα. Οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε αυτή την πολύ πολύ καινούργια της επιτυχία, που αλλού πρώτα στο Music Club και τους 105,8.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Facebook, Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Lab 105,8.
1: Music Lab 105,8. Ετοιμαζόμαστε για την έκθεση Ανακαινίζω, η οποία έρχεται 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, φυσικά με υδροδυναμική σαριδάκης και θερμίτ στο περίπτερο νούμερο 17, για να δείτε όλους αυτούς τους υπέροχους ηλιακούς που σας περιγράφω καθημερινά μέσα από το Music Lab από κοντά, και να επιλέξετε μαζί με το έμπειρο προσωπικό και της υδροδυναμικής και της Thermit Ecology ποιος ηλιακός ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Υπενθυμίζω, 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση Κρήτης, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στην έκθεση Ανακαίνιση, στο περίπτερο νούμερο 17.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τριήμερο φωτιά με δώρο των ΦΠΑ στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο για 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές Bosch, Pizzos και NEF. Πρόλαβε την πιο ακτύπητη προσφορά μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και μόνο στα καταστήματά μας.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Back to School, Back to Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate. 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8.

0: Αυτό ήταν, επιστρέψαμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μέλισσες. Δύο υπέροχες επιτυχίες, δύο τραγούδια τα οποία μας αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, με δυνατό ποδαρικό ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8. Πάντα με υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermit Ecology. Για εσάς που ψάχνετε το νέο σας ηλιακό, φυσικά θα τον βρείτε στον ανισόπεδο κόμβο στον Γεώφυρο. Υδροδυναμική και η Thermit ετοιμάζονται για πολύ ωραία πράγματα, καθώς έρχεται η έκθεση Ανακαινίζω, και μάλιστα θα βρίσκεται και η υδροδυναμική εκεί και η Thermit, για να δείτε όλη τη σειρά της Thermit, όλους τους ηλιακούς της Thermit, και να επιλέξετε φυσικά αυτόν που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Μάλιστα θα βρισκόταν στο περίπτερο με νούμερο 17 για εσάς που θα επισκεφτείτε την έκθεση. Μαζί μας έχουμε και Ολύμπια Παλάς, φυσικά για εσάς που ετοιμάζετε γάμο, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Το Ολύμπια Παλάς σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο, σε δύο υπέροχες αίθουσες που πιστέψτε με έχουν τα πάντα. Εξυπηρέτηση, θέα, υπέροχο σέρβις, και να είστε σίγουροι ότι οι καλεσμένοι σας θα περάσουν καταπληκτικά. 2810-823-947 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία και εκδήλωση φυσικά. Πάμε να κάνουμε μια επιστροφή στο παρελθόν. Να είναι καλά ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος μας θύμισε ξανά τις δυτικές συνοικίες, και φυσικά μιλάμε για το άκρος καλοκαιρινά ραντεβού.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.ldu.gr.
7: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

τέλεια ήταν η πολύ αγαπημένη μας Αναστασία, η οποία μας έφερε ξανά εδώ στο Music Club. Τρίτο μέρος σας θέλω εδώ. Και φυσικά να είστε και ενεργοί ακροατές επίσης, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram, TikTok, όπου σας βολεύει και όπου μπορείτε να μας βρείτε, και στο Viber του Music Club 105,8, στο τηλέφωνο 6970 11 10 58, και να επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική, την οποία θα κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά να την ακούσουμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Μαζί μας παρέα και η Πέτσα Μόλις. Φυσικά για εσάς που θέλετε και αγαπάτε τα κατοικίδια, γιατί ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια, τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν προσέχει, και φυσικά όταν έχει ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Στα Πέτσα Μόλις πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρωτήστε λοιπόν σήμερα στα Πέτσα Μόλις πώς μπορείτε να προσφέρετε το καλύτερο στο μικρό σας φίλο. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομή Αυτζής για εσάς που θέλετε οποιαδήποτε κατασκευή αλουμινίου, από μία πόρτα, από μία περίφραξη και επίσης οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή. Επικοινωνείτε με το 2810 210 249. Νίκος Οικονομόπουλος. Ναι, βεβαίως.

Θοδωρής φέρεις σίγουρα ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νυχτερινής Αθήνας και φυσικά ένας καλλιτέχνης ο οποίος ετοιμάζεται για καινούριο τραγούδι. Φυσικά θα τα ακούσετε μέσα από το Music Lab και το 105,8 και ήδη έχει αρχίσει να το σιγοτραγουδάει στις συναυλίες του. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη, καλησπέρα στην Αρετή η οποία μου έστειλε το δικό της μηνυματάκι και αυτή και μου επέλεξε το επόμενο τραγούδι από τον Απόν. Συνεχίστε να μου στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Λευτέρη. Λευτέρη μου, όποτε θέλεις, έρχεσαι από το Music Lab, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Δέσποινα. Και φυσικά για όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε, Music Lab 105,8, κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Εδώ συνεχίζουμε να παίζουμε μόνο αγαπημένες επιτυχίες.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
4: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
4: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Τι να πει κανείς για το φαινόμενο Κατερίνα Λιόλιου. Το έχετε δει είτε με τα μάτια σας, είτε ακούγοντας τις επιτυχίες της και όλο αυτό το χαμό που δημιουργεί όπου και αν εμφανίζεται. Λοιπόν, μαζί μας αλουμινοδομή Αυτζής, δεν ξεχνιέστε. Για εσάς που ψάχνετε να φτιάξετε οποιαδήποτε κατασκευή από αλουμίνιο, απευθυνθείτε στους ειδικούς. Αλουμινοδομή Αυτζής, στην Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά και στο 2810-210-249. Και φυσικά έχουμε και Πέτσα Μόλις για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας και ψάχνετε τα καλύτερα από τροφές και οποιοδήποτε αξεσουάρ για το κατοικίδιό σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα Πέτσα Μόλις και υπάρχει και νέο κατάστημα Πέτσα Μόλις, σας υπενθυμίζω, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού.

0: πάντα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό.
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και brunch, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται. Αντοχή που μένει.
4: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σ' αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
10: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων, ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
1: Έλα.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
5: Η ώρα είναι 9.
3: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
9: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
2: Πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου,

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
4: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Music Club. Music Club 105,8.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκινήσω.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: Μένεις εδώ. Ιδιαίτερον. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
1: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
2: Γίνεται.
1: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
2: Γίνεται.
1: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
2: Γίνεται.
1: Κτίριο ολόκληρο.
2: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Η καλύτερη μουσική.
0: Και ακούτε Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: 105,8.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Το ακούς αυτό?
3: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
2: Και πήγες να το ελέγξεις?
3: Όχι.
2: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός Carbon και Bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ. Βαλεντίνο.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.